0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30.
1: Σε ξεκαλά, μην ξανασπράξεις γύρω ξηρά.
2: Ας το διάλο από το χάμο. Κακό χρόνο να έχεις.
3: Απορώ ρε Παντελή, πώς τον ανέχεσαι τόσο καιρό.
2: Τον βλέπεις που έχει αδυνατήσει τώρα τελευταία.
3: Ε.
2: Κάθε βράδυ στο φαΐ του, του βάζω και από λίγο παραθείο.
1: Να μου κάνεις τη χάρη. Το άκουσα τι είπες, μου έβρισε το θείο.

0: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: Κόσμος του 93.
1: Δεν έχω άλλη υπομονή. Δεν έχω που να ταξιδέψω. Μου περισσεύει μια ζωή. Δεν έχω που να την ξοδέψω. Χειμώνιασε και μ' άφησες απ' έξω. Με χάδια προς τη χαρτιά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Από τις 21 Ιουνίου, όταν και ξεκίνησε η ακραία ζέστη στην Ευρώπη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάπως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι οφείλονται στις καιρικές συνθήκες. Δύο όρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 1.400, ενώ οι αγνοούμενοι είναι τουλάχιστον 55.000. Στο νοσοκομείο δύο τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε διόρροφη κατοικία στην Καλλιθέα. Άλμα από μπαλκόνι έκανε για να σωθεί 75χρονη μετά από προτροπή γόνων και πτυχών που την έπιασαν όταν έπεσε. Προπαρασκευαστικές κινήσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο για μπλόκο στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Νεκρά εντοπίστηκαν δύο παιδιά 8 και 10 ετών, πιθανόν από ασφυξία σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Κύπρο. Συνελήφθησαν πατέρας και μητριά.

Κόσμος του 93.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερία, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-2332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό παιχνίδι τη Σεντ Τρούιντεν στις 2 Αυγούστου, όπως ενημέρωσε ο σύλλογος από το Βέλγιο. Ο Νταβίντ Κάρμο ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς η επιστροφή του στους Πειραιώτες βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Ο διεθνής με την Αγγόλα κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους και να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο ταλαντούχος επιθετικός Ελμίν Ραστόντερ θα υπογράψει σήμερα τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και αύριο μαζί με τον Στέφανο Σόλι θα μεταβούν στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Αρίτζ Ελουστόνδο Ιριμπάρια με ελεύθερη μεταγραφή έως τον Ιούνιο του 28. Ο Σεμπαστιάνο Ζιέ επέστρεψε στην κορυφή του Ράλι Ακρόπολης, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στον ελληνικό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανακοίνωσε πως διακόπτει οριστικά τη συνεργασία με τον πατέρα του.
2: Στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες, είχα στο τμήμα του ΤΕΙ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής

στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Άλλα τις σπουδούσα κιόλας. Και ήμουν και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρι, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.
2: Γεια σου, Θανάση, συνάδελφε.
3: Βέβαια. Αφού έγινε ρεζίλι των σκυλιών, ε.
4: Σου έχω κάνει και με κόβεις ευκαιρία. Είναι φοβό και το θέλεις να σου κάνω. Θέλεις να πεθάνω.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις, τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Από τις 21 Ιουνίου, όταν και ξεκίνησε η ακραία ζέστη στην Ευρώπη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι οφείλονται στις καιρικές συνθήκες. Δύο αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 1.400, ενώ οι αγνοούμενοι είναι τουλάχιστον 55.000. Στο νοσοκομείο δύο τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε διόρροφη κατοικία στην Καλλιθέα. Άλμα από τον μπαλκόνι έκανε για να σωθεί 75χρονη μετά από προτροπή γειτόνων και περαστικών που την έπιασαν όταν έπεσε. Προπαρασκευαστικές κινήσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο για μπλόκο στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Νεκρά εντοπίστηκαν δύο παιδιά 8 και 10 ετών, πιθανόν από ασφυξία σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Κύπρο. Συνελήφθησαν πατέρας και μητριά.

στα σκληρά, στα ωραία λέμε ναι. Και στα κόλπα λέμε ναι, στα μύρια λέμε ναι. Και στις φάσεις λέμε ναι, στα ουίσκια λέμε ναι.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και φύγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το προφιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Μάγια η Μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγό.

για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑ ΕΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.

ερμηνεία και από τη δική μου έκφραση ο Ξαρχάκος βρήκε την συνέχεια των τραγουδιών του. Νιώθω ευτυχισμένη για ακόμα περισσότερο που μέσα από την φωνή της Βίκης Μοσχολιού, του Γρηγόρη Μπηθήτη, του Νίκου Ξυλούρη, έβαλα και εγώ το δικό μου κρίκο σε αυτό που λέγεται Σταύρος Ξαρχάκος.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Πού είσαι, φιλενάδα?
3: Στο Γκάντζα.
2: Πάλι.
3: Φιλή, εσύ check-in στο ξενοδοχείο, εγώ check-in στο Γκάντζα. Nescafé Flavors, Hazelnut.

0: Και Ριτς Κάραμελ μόνο 5,15. Αριέλ Σκόνη 45 ζούρες μόνο 9,20. Ούλτρε Ξαμπουάν μόνο 2,99. Λούξα Φρόλουτρο 500 ml μόνο 2,49.
1: Αχ, πάρε μου και εμένα Νεσκαφέ να τα δοκιμάσω.
0: Νταβ Ρολόν 2,98. Και Everyday Hyper Dry 10 τεμάχια μόνο 1,63.
1: Φίλοι, μόνο η βαλίτσα σου λείπει.
0: Supermarket Kansas.
1: Το σίγουρο check-in του καλοκαιριού.
2: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολ Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλης στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα γραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση, μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
9: Εγώ για μια σφραγίδα πήρα στο Τυρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
10: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφή Σχολικά Σωτηρόπουλος.
9: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

Και εγώ δεν κλαίγω, με ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Εδώ είμαστε, τα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatics συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίρα 21,99. Σύνζυμαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώστα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γειτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Σουρμάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
8: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
9: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικό Λόγος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσαλτίας.
10: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
11: Εγώ.
10: Πες μας, Αλέξανδρε.
12: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
10: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
12: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του Γιού.
10: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
13: Έτσι κι αλλιώς θα ξέρουν όλα.
14: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Από τις 21 Ιουνίου, όταν και ξεκίνησε η ρέα ζέστη στην Ευρώπη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι οφείλονται στις καιρικές συνθήκες. Δύο αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 1.400, ενώ οι αγνοούμενοι είναι τουλάχιστον 55.000. Στο νοσοκομείο δύο τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε διόροφη κατοικία στην Καλλιθέα. Άλμα από τον μπαλκόνι έκανε για να σωθεί

0: 75χρονη μετά από προτροπή γειτόνων και περαστικών που την έσαν όταν έπεσε. Προπαρασκευαστικές κινήσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο για μπλόκο στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Νεκρά εντοπίστηκαν δύο παιδιά 8 και 10 ετών, πιθανόν από ασφυξία σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Κύπρο. Συνελήφθησαν πατέρας και μητριά. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και ορεινά Ήπειρο και Θράκης. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί τρα με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ύφνος, 30 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Θάσος, Κοστρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 35 Πρέβεζα, Σπάρτη, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, 36 Γιάννητσα, Σάμος.

0: Ήρθε η Μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου. Ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι, παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα, για μία μοναδιαράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου στις 8.30, στο ανοιχτό θέατρο του ΔΥΠΑΕ ΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπονούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα, μην τη χάσετε.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και φύγαν. Συνήθισα. Τα έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, κοινοφελές ίδρυμα.
3: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Πληκτρόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: σ' αγαπώ.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Έλα τώρα να παραδώσει. Λέγε τι έπιασε σήμερα.
1: Έπιασε, τι έπιασε. Δικάρισε έπιασε. Βυρισιτζίδη και όλοι σπαγκουραμένοι. Τι έπιασε. Ήρθε ο στραβάραπα του νικητή με εκείνον τον άντρο του πορτοβουλιά. Αυτό που είναι έτσι. Ήπιανε κάτι ούζα, τσέδωσε λίγο σαλαμάκι σάπιο εκεί, λίγο τυράκι, 9.80 πέσει 9.
0: Γιατί να πω 9.
1: Πέσει 9 τώρα, γράφει εκεί. Ήρθε μετά ο άλλο εκείνο ο πορτοφολά που τον κυνηγάει στην ομηνία όλο. Ξέρει ποιο σου λέω, εκείνο που είναι έτσι που τρώει, φοράει την τραγιά σκανά από εδώ και ζηλεύει με το αμάτι. Ήρθε με μια παρέα, ήπιαν κάτι ούζα, δύο κατοστάρια, έφτιαξε δύο αυγά, λίγο σαλαμάκι, 16 και 40, πες 15.
0: Γιατί 15.
1: Πες 15, γιατί στρογγυλοποίησε. Αν θα πάμε κόντρα στους δικαδικούς αριθμούς τώρα. Ήρθε κι ο άλλος, ξέρεις ποιον λέω, ε. Εκείνος που σου μιλάει σένα και κοιτάζει το Τόκιο που είναι έτσι ο αλήθωρος. Έφερε μια μεγάλη παρέα, έκανα κάτι αυγά, έδωσα δύο κοστέρες σάπιες που είχαμε, λίγο τυρί, κάτι ψωμιά, κάτι αυτά, 43 και 20, πες 40.
0: Όχι, δεν λέω 40. Γιατί άμα πω 40, 40 θα είναι η ώρα σου.
2: Όξο, ρε!
1: Σπαγκουραμένε. Τσιγκούνα, ρε. Σκουτζέζε.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάς ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Πίλς Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, τοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευέ και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο σε

0: δράμας, η ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Πού είσαι, φιλενάδα?
2: Στο Γκάντζα.
1: Πάλι.
2: Φιλή, εσύ check-in στο ξενοδοχείο, εγώ check-in στο Γκάντζα. Nescafé Flavors, Hazelnut και Rich Caramel, μόνο 5 και 15. Ariel Scone, 45 μαζούρες, μόνο 9 και 20. Ultra Xabuan, μόνο 2 και 99. Lux Αφρόλουτρο, 500 ml, μόνο 2 και 49.
1: Αχ, πάρε μου και εμένα Nescafé να τα δοκιμάσω.
2: Davro Lon, 2 και 98. Και Everyday Hyper Dry, 10 τεμάχια, μόνο 1 και 63.
1: Φιλή, μόνο η βαλίτσα σου λείπει.
2: Supermarket Γκάντζα.
1: Το σίγουρο check-in του καλοκαιριού.
3: Σπίτι, ακίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
3: Site www.economouseres.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνιση με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, όμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό παιχνίδι τη Σεντ Τρούιντεν στις 2 Αυγούστου, όπως ενημέρωσε ο σύλλογος από το Βέλγιο. Ο Νταβίν Κάρμο ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς η επιστροφή του στους Πειραιώτες βρίσκεται πλέον στην εκεί ευθεία. Ο διεθνής με την Αγγόλα κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταβή του στους Ερυθρόλευκους και να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο ταλαντούχος επιθετικός Ελμίν Ραστόντερ θα υπογράψει σήμερα τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και αύριο μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη θα μεταβούν στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Αρίτζ Ελουστόνδο Ιριμπάρια με ελεύθερη μεταγραφή έως τον Ιούνιο του 2028. Ο Σεμπαθιάνος Γιέ επέστρεψε στην κορυφή του Ράλι Ακρόπολης, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στον ελληνικό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανακοίνωσε πως διακόπτει οριστικά τη συνεργασία με τον πατέρα του.
6: Κόσμος στους 93.

0: μου.
1: Η καινούρια, ολοκένουρια σποντιλιακή κωμωδία των Θανάσιμα Παθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και φτάνει. Αντώνης Λουτάρος, Γιώργος Φανιώτης, Μάρτη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
0: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
4: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: ξυλώνει. Να το θυμάσαι, κρύ μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα.
1: Ακούς, Κόσμος.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Μου βολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή.

0: Βανίλου, Cinnamon Rolls, Car Cake και Muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ πυκνομαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο, Σμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραβιά 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23210-57275. Είστε σήμερα θέση.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών, ΝΑ, στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής του σύστημα στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Όχι στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και ορεινά Ηπείρου και Θράκης. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ύφνος, 30 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Θάσος, Κωστήκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 35 Πρέβεζα, Σπάρτη, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, 36 Γιαννιτσά, Σάμος.

0: Μάγια η μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υποθέαμα για όλη την οικογένεια, με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η μέλισσα, για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες, την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ ΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο σχολαρίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η μέλισσα, μην τη χάσετε!
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόν και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων, EPU σε κάθε επιπλό, νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.

0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για ανεκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousseres.gr.
2: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το δε γίνεται στο τα κατάφερα.
3: Γεια σας φίλοι του καλού του Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες. Στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μάστα της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ. Έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-22-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, στις 8 το απόγευμα.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
1: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
2: Πόση απόψη να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
1: Σε τη στιγμή.
3: King Coffee Stores. Ο βάσος του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

Ξεχάσαμε να πούμε καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είναι η γιορτή της πόλης σήμερα και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει απόλυτη ηρεμία στο κέντρο των Σερών. Φυσικά κάποιες εταιρείες προς τη βιομηχανική περιοχή από ό,τι φαίνεται δουλεύουν και έχουν εργαζόμενοι εκεί, παρότι θεωρείται μέρα αργίας για τις Σέρες. Φαίνεται ότι δεν ισχύει αυτό για όλους. Εμείς πάντως είμαστε εδώ, να σας πούμε καλημέρα και όλα αυτά τα νέα που θα μοιραστούμε σε λίγο.

0: Τι έτσι έχει ο γάμος στην αγάπη μας μπροστά. Είναι κι άλλοι παντρεμένοι κι όμως ζουνε χωριστά.
1: Είναι...
0: Ορίστε κύριε.
1: Σκάσε.

0: σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Όχι άλλο καρβουνό.
2: Η καινούρια, ολοκαίρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο καρβουνό.
2: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Μουτάρος, Γιώργος Φαϊνώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Σκαζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
5: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος του 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαμπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειρίτα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με κατώ και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210 93 250.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζαγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμά Θερμοσύστε.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γειτονάς μας αφέβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμά Θερμοσύστε Premium. Με μεγάλη γάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρισκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεόρ, που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Supermarket Μπρατσάκ.

0: Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Από τις 21 Ιουνίου, όταν και ξεκίνησε η ακραία ζέστη στην Ευρώπη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι οφείλονται στις καιρικές συνθήκες. Δύο αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 1.400, ενώ οι αγνοούμενοι είναι τουλάχιστον 55.000. Στο νοσοκομείο τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε διόροφη κατοικία στην Καλλιθέα. Άλμα από τον μπαλκόνι έκανε για να σωθεί 75χρονη μετά από προτροπή γειτόνων και περαστικών που την έπιασαν όταν έπεσε. Προπαρασκευαστικές κινήσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο για μπλόκο στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35. Νεκρά εντοπίστηκαν δύο παιδιά 8 και 10 ετών, πιθανόν από ασφυξία σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Κύπρο. Συνελήφθησαν πατέρας και μητριά.
7: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και ορεινά Ηπείρου και Θράκης. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ύφνος, 30 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθινο, Χανιά, 32 Θάσος, Κοστρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 35 Πρέβεζα, Σπάρτη, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, 36 Γιαννιτσά, Σάμος.
0: Κόσμος στους 93.

αφού λέμε τον όρο εκδρομή, εννοούμε ότι πολλοί από εσάς έχετε φύγει για μια εκδρομή, πολλοί έχετε κλειστεί μέσα στο σπίτι με τα παντζούρια κλειστά. Και στο χειρότερο νέο των τελευταίων ημερών, που ποιος δεν έχει κλάψει όταν έχει ακούσει ότι έχει γίνει ένα τόσο τεράστιο σεισμός και συνάνθρωποι μας που μπορεί να βρίσκονται στην άλλη άκρη της γης, αλλά είναι κάτω από ερείπια, κάποτε από τσιμέντα, από όλες αυτές τις οικοδομές που έχουμε όλοι μας επιλέξει να ζούμε μέσα στις πόλεις και δεν μπορούν να βγουν. Όλο αυτό το φρικτό θέαμα για όσους το έχουμε ζήσει είναι η χειρότερη είδηση της εβδομάδας που πέρασε και της εβδομάδας που μπαίνει, μιας και ακόμη τα συνεργεία να ζητούν επιζώντες. Κατά τα άλλα, στις αίρες η γιορτή των 110 χρόνων, κάθε χρόνο γίνεται αυτή η γιορτή, του χρόνου 114, τον άλλο χρόνο 115, θα γιορτάζουμε τα Ελευθέρια, κυρίως με πολλές και διάφορες εκδηλώσεις που κινούν και ξεκίνησαν από τις 10 Ιουνίου και τελειώνουν 29 του μηνός, δηλαδή σήμερα. Εκδηλώσεις αυτές με ένα πρόγραμμα πολύ ωραίο και φέτος και με όλα αυτά τα αφιερώματα που έγιναν και τους μεγάλους και νεαρότερους ερμηνευτές, τραγουδιστές που συμμετέχουν σε αυτά. Μαζί με το ΔΙΠΕΘΕ, ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών μουσικών εκδηλώσεων, και σήμερα η μεγάλη γιορτή της πόλης, η οποία η πόλη, η αλήθεια είναι ότι μάλλον έχει φύγει αλλού. Σαν να μην υπάρχει πόλη, η αλήθεια είναι. Δεν υπάρχει κανείς να κινείται, ελάχιστη νησί, ελάχιστη πεζή, λίγα αυτοκίνητα. Όπως και να έχει, σας ευχόμαστε να είσαστε καλά, καλημέρα. Είτε μας ακούτε στις Σέρες, είτε στο Αγρίνιο, είτε στο Μεσολόγγι, καλή εβδομάδα. 29 Ιουνίου.

σήμερα κορυφώνονται οι εκδηλώσεις, οπότε το πρωί είχαμε και έχουμε την επίσημη δοξολογία. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στον Αδριάντα του Εμμανουήλ Παπά στην Πλατεία Ελευθερίας και θα γίνει και η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση στον πεζόδρομο της οδού Κωνσταντίνου Καραμαλή. Πάρα πολύ ζέστη ήδη από το πρωί. Σήμερα το βράδυ θα έχουμε μια πολύ ωραία επαιτειακή συναυλία του Αλκίνο Ιωαννίδη σε μια εκδήλωση που, όπως καταλαβαίνετε, θα μας συγκεντρώσει χιλιάδες εκεί, στο Ηρώ των Σερών. Και έτσι ολοκληρώνονται και σήμερα και πέφτει η αυλία των Ελευθερίων.

Είμαστε εδώ, είμαστε μαζί σας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Αγαπημένα τραγούδια από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα μοιραστούμε και σήμερα. Είναι Δευτέρα, 29η ημέρα του Ιουνίου. Και σήμερα έχουμε κοντά μας το cosmosnews.gr. Φυσικά επίσης και το Anatolia University στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή, είναι Πέτρου και Παύλου. Γιορτάζει ο Πέτρος και ο Παύλος. Φίλος οδηγός έχει μπει ανάποδα στην πλατεία Ρίου. Κάποιος τον φωνάζει ότι έχει μπει ανάποδα, τελικά το έχει καταλάβει. Παύλος, Παυλίνα, Πολ, χρόνια σας πολλά. Πέτρος, Πετρής, Πετρούλα, χρόνια σας πολλά. Να είστε όλοι καλά με υγεία πάνω απ' όλα και ό,τι καλύτερο.

με τα Σμυρνέικα τραγούδια και ο Παντελής Θαλασσινός. Τι άλλο είχαμε το Σαββατοκύριακο? Είχαμε το φεστιβάλ Εκνεοδηγητής το Σάββατο 27 Ιουνίου στις Σέρες με την Εφέλη Φασούλη, ομιλίες και πραγματοποίηση στο Πάρκο Δωρηλαίου, δηλαδή στην περιοχή Θεράκη, με κεντρικές εκδηλώσεις από την Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος.

Έχουμε επίσης για το νερό που σε πολλές περιοχές και πάλι δυστυχώς δεν πίνεται και για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώνουμε διαρκώς. Και πάλι χρόνια πολλά στον Παύλο και τον Πέτρο που γιορτούν, στο φίλο μου τον Πέτρο Δαμάσκο πολλά χαιρετίσματα και στο νέο Σούλη, στον Πέτρο και στον Δημήτρη τον Σέπερη και όλη εκείνη την παρέα μιας άλλης εποχής πολλά πολλά χαιρετίσματα. Όσο τα χρόνια περνούν, πολλοί φίλοι μας κάνουν οικογένειες, κάνουν παιδιά και τους ευχόμαστε να είναι καλά πάνω απ' όλα και γεροί και δυνατοί. Κίνηση λίγο περισσότερη έχουμε αυτή την ώρα. Είναι Δευτέρα και πάλι επαναλαμβάνω, 29 Ιουνίου, ζωντανή εκπομπή από γιατί μπορεί 10 και 23 πρώτα λεπτά. Σε λίγο σιγά σιγά θα περάσουμε και σε άλλες εκδηλώσεις. Απελευθερώσεις πόλεων έχουμε σε πολλές περιοχές στην Βόρειο Ελλάδα. Ξεκινήσαμε φυσικά με το Αγρίνιο, με το Μεσολόγγι, με τη Δυτική Ελλάδα. Παντού κάθε χρόνο γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις και οι γιορτές. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που το γνωρίσαμε και το αγαπήσαμε ιδιαίτερα με τον Ορφέα Περίδη και είναι η Φωτοβολίδα.

Radio Κόσμο. Στο μικρόφωνο Βασίλη Πανδέξη και μια ομάδα ανθρώπων κοντά μου. Πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το διάλειμμα. Να σας πω ότι δίπλα μου είναι πάντα η Μαρία Αλεξανδρίτου, η Μαρία Βασιλοπούλου, ο κύριος Λίκαρας Σαβαίδης, ο κύριος Νίκος Αμερικάνος, ο κύριος Σωτηλυβρίδης και επίσης έχουμε και στο ρεπορτάζ το Θανάση Ευγενό Διαμαντόπουλο. Σύσκεψη έχουμε σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην Αθήνα, στο Μαξίμου, με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο και Προέδρους του ΣΕΒ.

νέων τροφίμων και Ένωση Σούπερ Μάρκετ για μειώσεις τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου. Η κυβέρνηση ζητά να γίνουν αισθητές από τον Ιούλιο. Σήμερα λοιπόν γίνεται αυτή η κρίσιμη σύσκεψη.

0: Ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την του Δήμου Βυσσαλτίας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Athens εξειδικευόμαστε στα εγκαλματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Calathas, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Calathas, στο τρίτο χιλιόμετρο δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
3: Και συνεχίζουν με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.

0: τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο άχτιτες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γυαλινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγή καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousseres.gr.
4: Όχι άλλο καρβουνό.
5: Καινούρια, ολοκένουπο δημοτικό μοδία των Θανάσιο Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
6: Όχι άλλο καρβουνό.
5: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουτάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Μαρτίνδη Μεγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
4: Όχι άλλο καρβουνό.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόροι more.com. Όχι άλλο καρβουνό.
7: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό θέατρο Τεϊσερών.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό παιχνίδι τη Σεντ Τρούιντεν στις 2 Αυγούστου, όπως ενημέρωσε ο σύλλογος από το Βέλγιο. Ο Νταβίντ Κάρμο ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς η επιστροφή του στους Πειραιώτες βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Ο διεθνής με την Αγγόλα κεντρικό αμυντικός βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους και να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο ταλαντούχος επιθετικός Ελμίν Ραστόντερ θα υπογράψει σήμερα τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και αύριο μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη θα μεταβούν στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Αρίτζ Ελουστόνδο Ιριμπάρια με ελεύθερη μεταγραφή έως τον Ιούνιο του 2028. Ο Σεμπαστιάνο Ζιέ επέστρεψε στην κορυφή του Ράλι Ακρόπολης, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στον ελληνικό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανακοίνωσε πως διακόπτει οριστικά τη συνεργασία με τον πατέρα του.
9: Κόσμος στους 93.

Άλλος οδηγός έχει μπει ανάποδα στην πλατεία εμπορίου με πινακίδες Βουλγαρίας. Μόλις κατάλαβε το λάθος του άνθρωπου και γύρισε. Είπαμε μια μπάρα στα αστικά λεωφορεία θα βοηθήσει, όπως αυτές που είναι στα διόδια, πολύ ελαφριές. Με φωτοκύτταρο σηκώνονται, κατεβαίνουν, δεν μπορεί κανείς να περάσει. Αλλά μάλλον στα αστικά λεωφορεία νιώθουν ότι δεν τη χρειάζεται, ώσπου να γίνει κάποια τράκα εδώ μπροστά και μετά, αν έχουμε κανένα σοβαρό ατύχημα, να

Ακόμη και σήμερα το σώθηκαν δύο παιδάκια, τρεις μέρες μετά τον φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Ευτυχώς τα νέα είναι ευχάριστα, με τις φωτιές δεν είναι ευχάριστα τα νέα. Έχουμε και συμφωνία Αμερικής και Ιράν για ανακοχή προς το παρόν και κρίσιμες συνομιλίες και πάλι στο Κατάρ. Η συμφωνία για πάγωμα των στρατιωτικών ενεργειών προς το παρόν, γιατί είχαμε κάποια χτυπήματα τις τελευταίες μέρες. Όλες αυτές οι ειδήσεις βάζετε στο cosmosnews.gr. Τι μπορείτε επίσης να διαβάσετε σήμερα. Ανοίγει πλατφόρμα για τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής τάρτης από τη ΔΥΠΑ, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει δώσει την εντολή καταβολής 617,4 εκατομμυρίων ευρώ σε 1.142.948 δικαιούχους για αγροτικές ενισχύσεις του Ιουνίου 2026. 210 έτρεχε ένας 21 χρονών νέος στην Εθνική Οδό και συνελήφθη. 5 άτομα επίσης συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια. Είχαμε μια σύλληψη 57χρονης από φωτιά από πρόθεση. Και επίσης σήμερα θα πετάξουν μαχητικά αεροσκάφη στην Αθήνα, στην Αττική, για όσους μας ακούτε να μην τρομάξετε καθόλου. Μια ανταλίκα που είχε καρπούζια το φορτίο της πήρε φωτιά στην Ιόνια Οδό. Και ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στον ελληνικό στρατό. Καλή θητεία, ευχόμαστε στα κορίτσια. Πέρασαν το κατόφλι του Κεν και Ιπ στη Λαμία. Καλή δύναμη. Σε λίγο θα πάμε στην Ελλάδα της Διασποράς. Προς το παρόν ο Γιώργος Νταλάρας.

0: Περιμένω.
1: Ιστορική μέρα για τις Αίρες σήμερα. Ιστορική μέρα από τα χρόνια του παρελθόντος και για την Ελλάδα. Γιατί οι Εβραίοι είχαν επί χιλιάδες χρόνια παρουσία στη Θεσσαλονίκη, η οποία εντοπίζεται από την αρχαιότητα μάλιστα. Τη Βυζαντινή περίοδο υπήρχαν εβραϊκές οικογένειες που διεξήχαν με επιτυχία το εμπόριο στη Μεσόγειο. Το 12ο αιώνα υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη περίπου 500 εβραϊκές οικογένειες. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί οι Εβραίοι σαν σήμερα δέχτηκαν πολύ μεγάλη επίθεση από Έλληνες εκείνης της εποχής του 1920 με 25, και μετά την μεγάλη φωτιά της Θεσσαλονίκης, μετά την μεγάλη πραγματικά τεράστια φωτιά, η εβραϊκή κοινότητα απομονώθηκε πολιτικά, στοχοποιήθηκε από την βενιζελική παράταξη, η οποία τη θεωρούσε υπεύθυνη για την εκλογική ήττα των βενιζελικών το 20, αλλά και για τη μικρασιατική καταστροφή. Θεωρήθηκαν μάλιστα και ως προδότες. Εμφανίστηκαν και οι πρώτες οργανώσεις στη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξαν αντισημιτική δράση τότε με την ανοχή της κυβέρνησης, και μέσα από την αρθρογραφία βενιζελικών εφημερίδων, κυρίως της Μακεδονίας, οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης στοχοποιούνταν ως ξένο σώμα που επιδίωκε την καταστροφή της Ελλάδος. Παρότι ο αντισημιτισμός δεν είχε μεγάλη απήχηση σε όλη την Ελλάδα, αποτελούσε σημαντικό ιδεολογικό στοιχείο των βενιζελικών πολιτικών της Βόρειας Ελλάδος και μεταξύ προσφύγων από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη. Γιατί έλεγαν ότι υπήρχε μια κατηγορία που οι Εβραίοι συνεργάζονταν με τους Βούλγαρους και τους Κομμουνιστές για την ανεξαρτητοποίηση της Μακεδονίας, μικρασιάτες πρόσφυγες. Έφεδροι του ελληνικού στρατού, μέλη αριθμού εθνικιστικών οργανώσεων, τότε ξεκίνησαν μια εκστρατεία κατά των Εβραίων και εκφοβισμού. Σαν σήμερα έγινε, για να μην σας τα λέω πολλά, μια επίθεση στο Κάμπελ, σε ένα συνοικισμό της Καλαμαριάς στο Βότσι, που επιτέθηκαν εκεί το βράδυ της 29ης Ιουνίου, σαν σήμερα, επιτέθηκαν σε εβραϊκούς συνοικισμούς και έγιναν τεράστια επεισόδια. Ακολούθησαν κοινοβουλευτικές συζητήσεις, η δίκη των πρωτεργατών της επίθεσης αλλά και της εβραϊκής ηγεσίας, που τους έβγαλε όλους αθώους. Η φιλελεύθερη κυβέρνηση Βενιζέλου, παρότι δήλωσε ότι θα υποστηρίξει την κοινότητα, τη βοήθησε να επανακάμψει προσφέροντας ελάχιστη οικονομική βοήθεια, και στον απόϊχο του γκρόμου χιλιάδες Εβραίοι εγκατέλειψαν τότε τη Θεσσαλονίκη και έφυγαν για τη Γαλλία και την Παλαιστίνη. Η κοινότητα παρέμεινε αποκομμένη και αποδυναμωμένη μέχρι την επιβολή του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου. Η δικτατορία δηλαδή που έγινε στην Ελλάδα το 36 μέσω αναλύσης των άρθρων του Συντάγματος από τον διορισμένο βασιλιά, τον Γεωργίο, τον Ιωάννη τον Μεταξά, το 1936. Οι Εβραίοι λοιπόν κάπως έτσι διώχθηκαν αυτή τη σημερινή ημέρα και έγινε αυτό το πογκρό στην περιοχή Κάμπελ Βότσι της Καλαμαριάς σήμερα της Θεσσαλονίκης. Είναι στα νέα της ημέρας το σαν σήμερα. Μπορείτε να διαβάσετε με περισσότερες λεπτομέρειες όσοι ενδιαφέρεστε παντού.

0: Η Ελλάδα μας έχει περάσει πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και ξέρετε, αυτά τα κακά από πού τροφοδοτούνταν και από πού συνεχίζουν να τροφοδοτούνται για να υπάρχει ένας τεράστιος διχασμός μεταξύ των πολιτών. Πάντα υπάρχει αυτό το κακό που λέγεται ένας οικονομικός ανταγωνισμός. Και φυσικά και οι πολιτικές, όπως συνήθως. Και πάλι λέμε χρόνια πολλά σήμερα όμως. Στη μεγάλη γιορτή της πόλης των Σερών και στην απελευθέρωσή της, με την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, χρόνια πολλά στον Μπέρ και τον Παύλο, που επίσης σήμερα γιορτάζουν. Και ένα καινούριο τραγούδι, Σταύρος Χιόλας και Μαρίζα Ρίζου. Μην ακούς, τι σου λέω, τίτλος. Και μην ξεχνάτε ότι κοντά μας έχουμε την Atolia University εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η τεχνική νοημοσύνη και το data science αλλάζουν την καθημερινότητά μας με τον πιο πρωτοφανή τρόπο.
1: Μην ακούς τι σου λέω.
0: Εσύ θα μείνεις θεατής. Με ένα Bachelor of Science στην πληροφορική, Bachelor of Science στην πληροφορική ή στην εφαρμοσμένη πληροφορική του Anatolia University, παίρνεις γνώσεις αιχμής σε υπερσύγχρονα εργαστήρια υπολογιστών. Όλα αυτά στο Anatolia University στη Θεσσαλονίκη.

και στον αθλητισμό, γιατί έχουμε μια πολύ ωραία χρηματοδότηση ορόσημο από την κυβέρνηση για το αυτοκινητοδρόμιο των Σερών με αρκετά εκατομμύρια. Επίσης, το Κυλκής αποκτά κολυμβητήριο. Ένα όνειρο 50 ετών γίνεται πλέον πραγματικότητα. Έχουμε και νέα εποχή για τα αθλητικά σωματεία με τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε στην Βουλή. Ευχάριστα νέα για τη Μακεδονία μας λοιπόν και τα αθλητικά σωματεία. Οι ΣΕΡΕΣ κάνουν ένα αποφασιστικό βήμα για την αναδειξή του σε διεθνή προορισμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με απόφαση του Πρωθυπουργού. Το κ. Μητσοτάκη δρομολογείται η συνολική αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου ΣΕΡΟΝ με χρηματοδότηση που φτάνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Αθλητισμού, όπου βρίσκεται εκεί και ο κ. Βρούτσης. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή, με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα και πολλά ωφέλη στην τοπική οικονομία, τον αθλητισμό, τουρισμό, την εξωστρέφεια του νομού. Επίσης, συνέβαλαν πάρα πολύ για να γίνει αυτό ο Υπουργός Αναπληρωτής Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις και Βουλευτής Σερών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, είχε καθοριστική παρέμβαση. Και φυσικά και στο Κυλκής, πολύ ευχάριστα τα νέα. Εκεί ο Δήμαρχος είναι ο Γιώργος Γεωργαντάς, αν δεν κάνω λάθος. Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής με τον Δήμαρχο Δημήτρης Κυριακίδης, με τον κύριο Γεωργαντά συνεννοήθηκαν και βρέθηκαν μαζί και με προσώπους της περιφέρειας. Θα δοθούν 3 εκατομμύρια για να γίνει δημοτικό κολυμβητήριο εκεί, αλλά έχουμε και το δημοτικό κολυμβητήριο των Σερών. Όλα αυτά θα τα δούμε σε επόμενες μέρες. Μου έρχονται και διάφορες ανακοινώσεις. Συγγνώμη αν κάνω κάπου λάθος κάποια ονόματα ή κάποιες λεπτομέρειες. Τα εκατομμύρια, το καλό είναι πάντως ότι γίνονται πράγματα και μακάρι να γίνουν και γρήγορα. Σωτηρία Μπέλου τώρα, στη θυμηθούμε μαζί.

0: διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Yellow View. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Vibe. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει στάθε ξεκίνημα με ειμένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημα στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Αίρες, στο Family Kitchen. Και εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ και κλαπ. Έχει και ό,τι άλλο τραβάει όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Δάρη γωνία. Και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 0 28 58. Ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
6: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
7: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
8: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κεφί.
9: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό έλασσα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό, 2 λίτρα, 3,99. Μωτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 28,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Πίλς Ελλάς, μπύρα, 0%, 4x330 ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκυρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνι σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε.

0: για παραλία, Μεσέρα Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321-057-275. Κλείστε σήμερα θέση.
1: Πού είσαι, φιλενάδα?
2: Στο Γκάντζα.
1: Πάλι.
2: Φιλή, εσύ check-in στο ξενοδοχείο, εγώ check-in στο Γκάντζα. Nescafé Flavors, Hazelnut και Rich Caramel, μόνο 5 και 15. Ariel Scone, 45 μεζούρες, μόνο 9 και 20. Ultra Xabuan, μόνο 2 και 99. Lux Αφρόλουτρο, 500 ml, μόνο 2 και 49.
1: Αχ, πάρε μου και ένα Nescafé να τα δοκιμάσω.
2: Dove Roll On, 2 και 98. Και Everyday Hyper Dry, 10 τεμάχια, μόνο 1,63.
1: Φιλή, μόνο η βαλίτσα σου λείπει.
2: Supermarket Kansas.
1: Το σίγουρο εκείνη του καλοκαιριού.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και ορεινά Ηπείρου και Θράκη. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ύφνος, 30 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθινο, Χανιά, 32 Θάσος, Κοστρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 35 Πρέβεζα, Σπάρτη, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, 36 Γιαννιτσά, Σάμος.
4: Κόσμος στους 93.

0: Ακούτε Κόσμος από τις 93.
1: Και είμαστε εδώ για να πάμε μια βόλτα στα καινούργια του Σοκράτη Μάλαμα. Καλημέρα σε όλους. Η παρέλαση ξεκινάει όπου να είναι. Αρκετός κόσμος κατευθύνεται προς την λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Έχουν έρθει σίγουρα και πολιτικοί που προσωπήσουν την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα. Εμείς είμαστε εδώ πάντως στο στούντιο παρέα έως τη μία. Εκατό μέρες βρέχει είναι ο τίτλος του τραγουδίου που ακούμε.

ρωτάτε αν πίνετε το νερό στις Σέρρες, νομίζω ότι δεν πίνετε, έχει βρεθεί ουράνιο και όπως και δεν πίνετε ούτε στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά σε ορισμένες κοινότητες. Αλλά δεν έχουμε κάποιο ξεκάθαρο δελτίο τύπου. Προσπαθώ να βρω. Υπάρχει μια ανακοίνωση ότι μπορούμε μόνοι μας να βρίσκουμε τα αποτελέσματα. Ναι, να τα βρίσκουμε, αλλά το θέμα είναι ότι άντε να εξηγήσει τον άλλο αν πίνετε ή δεν πίνετε απλά το νερό στις Σέρρες. Θέλουν να ξέρουν οι πολίτες. Και δεν έχουμε τις ανακοινώσεις που περιμένουμε. Αν είναι κατάλληλο το νερό ή αν δεν είναι κατάλληλο. Θέλει λοιπόν τα αποτελέσματα να γίνονται πιο ξεκάθαρα όταν γίνεται ο έλεγχος ποιότητας νερού. Και όχι να μπαίνουμε οι πολίτες σε σελίδες της ΕΔΕΙΑ και ένα σωρό άλλα, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε. Θέλουμε τα νεότερα για όλους τους πολίτες, επαναλαμβάνω. Το να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας αν δεν πίνετε το νερό και είμαστε ο πρώτος νομός σε παθήσεις πολύ πολύ δυνατές, νομίζω ότι δεν βοηθά κανέναν. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη. Το τελευταίο καιρό είχαμε κάποια δελτία τύπου ότι θα ανοίξουν δύο νέες πηγές με την περιφέρεια και την δήμαρχο να βγαίνουν φωτογραφίες και τον κύριο Σπυρόπουλο μαζί και την δήμαρχο και να λένε ναι και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάποιο άλλο νέο στοιχείο να σας πούμε, γιατί μας ρωτάτε διαρκώς. Το 25 έγινε το μεγάλο μπαμ με απαγορεύσεις. Τώρα προς το παρόν από εκεί πέρα φαίνεται ότι δεν έχουμε γνώση, μόνο σε κάποιες κοινότητες όπως προανέφερα που βγαίνει από τα ηχεία κάποιων κοινοτήτων ανακοίνωση ότι μην πίνετε νερό κτλ. Παρακαλούμε δελτία τύπου, αναλυτικά να ξέρει ο κόσμος αν πίνει το νερό ή αν δεν πίνει ή δεν μπορεί να το πιει, να δώσουμε την υγεία κάποιων ανθρώπων.

Είχαμε ακούσει για 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το Αγίου Περιβάλλοντος για 3 μονάδες αντίστροφης σώσμωσης το Σεπτέμβριο του 25. Τι έγινε τελικά με όλα αυτά?

Συγγνώμη για τις ερωτήσεις που κάνετε για το νερό. Προσπαθώ να βρω μετά το 25 κάποια νέα. Ούτε τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει. Με τη ΔΕΙΑΣ δεν μπορώ από τις ανακοινώσεις της να βρω. Ίσως χρειαστεί να ψάχνω 2 ώρες για να βρω αν υπάρχει κάποια απόφαση για το νερό. Οπότε θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες να έχουμε κάποια ανακοίνωση με το ουράνιο, τι ακριβώς γίνεται. Γιατί υποτίθεται ότι γίνονται και κάποιες εργασίες εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας νερού αντίστροφης όσμωσης με χρηματοδότηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Δεν ξέρουμε όμως τελικά τι γίνεται, γιατί υπήρξε ανίχνευση ουρανίου σε δίκτυο ίδρυυσης σε πολλές περιοχές όπως το Χριστό, Χρυσοπηγή, Μετόχινη, Κιώτικα, Μελληνική, Τσιλευκόρτερο. Δεν έχουμε κάτι νεότερο από το Δήμο των Σερών. Περιμένουμε μήπως έχουμε τις επόμενες ημέρες κάποιο νέο.

0: ξεχάσεις να ξεβάψεις στη χούφτα σου αέρα να κρατάς.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε και πάλι μαζί σας. Ελπίζουμε να είσαστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά στον Πέτρο μας, χρόνια πολλά στον Παύλο. Και πάμε και σε μια νυχτερινή εκπομπή. Έτσι λεγόταν αυτός ο τίτλος του τραγουδιού από την Αφροδίτη Μάνου στο τραγούδι. Αμέσως μετά πηγαίνουμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί σε λίγο εδώ στην παρέα στο Ράδιο Κόσμος 93. Αν θέλετε κάτι, το τηλέφωνο μας είναι στη διάθεσή σας, 232-16-33-33, και το email μας επίσης στη διάθεσή σας, 93fmstudio@gmail.com.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Μάγια η μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια, με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η μέλισσα, για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες, την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8:30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑ ΕΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η μέλισσα, μην χάσετε!
3: Ειδική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης ΕΡΟΝ ΠΕΑ στη νέα ψηφική εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετρήσεις. Γρήγορα και εύθα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής του σύστημα στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυση περνά online.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Τα έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω κι αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ, τις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά εγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλίου του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10-240.
8: Κόσμος στους 93.

0: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Πάμε στην Ελλάδα της Διασποράς. Ο Χρήστος Βουρνάς πλέον είναι ο νέος πρόεδρος των Ελληνικών Σωματείων της Νέας Υόρκης. Εκπαιδευτικές δράσεις για την νεολαία γίνονται σε σχολεία της πόλης και την προετοιμασία των εορτασμών στα σχολεία της Γερμανίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, να πάμε. Ο Χρήστος Βουρνάς αναλαμβάνει πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Νέας Υόρκης. Παράλληλα, στο Σικάγο προετοιμάζονται εκδηλώσεις για την επέτειο ίδρυσης των Ηνωμένων Πολιτείων με κεντρικό πυρήνα την τοπική ελληνική παροικία. Στην Κωνσταντινούπολη ολοκληρώθηκε ο κύκλος εκπαιδευτικών προγραμμάτων της People Search στα ομογενειακά σχολεία της πόλης και της Ύμβρου, ενισχύοντας τις προοπτικές των μαθητών με διεθνείς πιστοποιήσεις αγγλικών. Στη Γερμανία, στην Ιρεβέργη, πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις από την Ομογένεια σχετικά με τα χρόνια προβλήματα και τις λήψεις στα ελληνικά σχολεία της Γερμανίας. Και κάπως έτσι αποχαιρετούμε την Ελλάδα της Διασποράς, όλα τα νέα που έχουμε από όλη τη γη, και πηγαίνουμε σε ένα καλοκαιράκι χαρισμένο για όλους τους Έλληνες στη Γερμανία, την Αυστραλία, την Αφρική, την Κίνα, την Ιαπωνία, οπουδήποτε βρίσκεται μια ελληνική ψυχή.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες σήμερα. Μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται λίγο και σε κάποια άλλα θέματα που έχουμε. Στα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας, όπως σας ανέφερα, 29 Ιουνίου σήμερα, η μεγάλη γιορτή της απελευθέρωσης πόλης των Σερών. Σας σήμερα γεννήθηκε και ο Γιάννης Οπουλόπουλος, ο αγαπημένος μας. Ήταν το 1941. Γεννημένος την 29η Ιουνίου ο Γιάννης Πουλόπουλος, μαζί με την απελευθέρωση πόλης των Σερών. Σαν σήμερα έφυγε το 2003 η Κάθριν Χέμπορτ, η Αμερικανίδα ηθοποιός. Και επίσης το 1900, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Αντουάν ντε Σεν-Εξυπερί, ο Γάλλος συγγραφέας και πιλότος, που έχει γράψει Κρόμας πρίγκιπα, όπως οι πιο πολλοί θα γνωρίζετε.

Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε ο Γιάννης ο Πουλόπουλος και το θυμόμαστε παρέα. Για να πάμε εδώ όμως και κάπου αλλού να θυμηθούμε και λίγο Μπάμπη Στόκα τώρα. Αυτός είναι ο Στόκας του τραγουδιέρασμος και αμέσως μετά πηγαίνουμε μια βόλτα να δούμε τι γίνεται με τις τελευταίες εξελίξεις, ειδήσεις.

Μόλις πέρασα πάνω από την πόλη των σφαίρων 2F16, δύο αεροπλάνα σε πολύ χαμηλό ύψος, έτσι ώστε να περάσουν και πάνω από την παρέλαση και να τα δουν και όλα αυτά τα παιδιά και συγκεντρωμένοι εκεί αυτή την ώρα. Εδώ όμως έφτασε η ώρα για να σας πληροφορήσω για κάτι πολύ χρήσιμο. Έχεις σκεφτεί πού θα ήθελες να κάνεις το επόμενο σίγουρο βήμα για μια επιτυχημένη καριέρα σε όλο τον κόσμο? Το ANATO University σου προσφέρει διπλή πιστοποίηση σπουδών σε Ευρώπη και Αμερική για να μπορείς να ξεκινήσεις την καριέρα σου από εκεί που εσύ επιθυμείς. Το ANATO University στη Θεσσαλονίκη.

ξεκινήσατε, γιατί είναι συγκλονιστικό και έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό το βίντεο της φωτιάς στο σπίτι, τη διόρφη κατοικία στην Καλλιθέα, που φώναζαν τα παιδιά, πήδα γιαγιά θα σε πιάσω, και η ηλικιωμένη πήδηξε η γυναίκα, εμπιστεύτηκε τα παιδιά, πέφτει στο μπαλκόνι για να γλιτώσει από τη φωτιά που έχει γεμίσει το διαμέρισμά της, και τα παιδιά από κάτω, τι να πούμε τώρα, μπράβο σε όλα αυτά τα παιδιά, μπράβο. Ήταν απίστευτο αυτό που έγινε, και γλίτωσε από τη φωτιά σαν ένα θαύμα. Τα παιδιά άνοιξαν, έκαναν μια μεγάλη αγκαλιά για την γιαγιά. Συγκινητικές αυτές οι στιγμές, πάρα πολύ συγκινητικές το Σαββατοκύριακο, όπως επίσης και οι στιγμές που βγαίνουν παιδάκια μέσα από τα χαλάσματα στην καταστροφή που έγινε στην Βενεζουέλα, Καράκας και άλλες περιοχές. Συγκινητικές αυτές οι εικόνες.

Λοιπόν, πηγαίνουμε και στον Θανάση Ευγενό Διαμαντόπουλο, ο οποίος είναι στο ρεπορτάζ της ημέρας μας. Καλημέρα, Θανάση. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Θανάσης. Αν έχουμε επαφή με το Θανάση. Θανάση, καλημέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούς εσύ. Όχι, εμείς δεν σε ακούμε. Έκλεισε τη γραμμή.

Λοιπόν, για να προσπαθήσουμε ξανά να συνδεθούμε. Θανάση, σε ακούμε? Όχι, σε ακούμε πάρα πολύ χαμηλά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά δεν σε ακούμε σχεδόν καθόλου.

0: περιμένεις λίγο στη γραμμή σου. Έχουμε λίγη ώρα για ένα τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Most of the victims are civilians.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε, η νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

0: Λοιπόν, προσπαθώντας να ακούσουμε το Θανάση, νομίζω τώρα μπορούμε να πούμε μια καλημέρα στο Θανάση. Καλημέρα, Θανάση.
1: Πολύ καλημέρα και χρόνια πολλά σήμερα των Αποστόλων των κορυφαίων Πέτρου και Παύλου. Είναι οι Απόστολοι που έγιναν οι πρώτοι μαθητές του Χριστού, Τριαδικού μας Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Και πριν από λίγο ακούσαμε και τα Παύλα 16 που πέρασαν βόρεια από μας, δηλαδή την πόλη την έχουμε βόρεια εμάς, και ακούστηκαν σαν μεγάλη βροντί για κακοκαιρία.
0: Σαν κεραυνός, έτσι.
1: Ναι. Έτσι ζούνε στην Παλαιστίνη και στις εμπόλεμες περιοχές της γης καθημερινά, επί κάθε ώρα, κάθε μισή ώρα περίπου. Εκεί που υπάρχουν οι πόλεμοι με τις ομές και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Εμείς λέμε δόξα στο Θεό και να ξεκινήσουμε με μια καλή ειδήση. Δεν μπορεί ψηλά χρήματα να ήταν, αλλά ήταν κάτι. Από το τίποτα κάτι είναι και αυτό.
0: Για ποια χρήματα λέμε?
1: Χθες δόθηκαν, βρέθηκαν στο οριασμού των αγροτών Πανελλήνια ορισμένα ρέστα, ορισμένα υπόλοιπα από επιδοτήσεις που δεν είχαν πάρει το 2025.
0: Ναι. Και έχουμε νεότερα φυσικά, διαβάζει και στο cosmosnews.gr ό,τι νεότερα μας δίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, ναι, Αγροτικής, ναι, Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έχουμε και 617 εκατομμύρια σε 1.142.000 δικαιούχους για τις ενισχύσεις του Ιουνίου.
1: Ναι,
0: που αντιστοιχούν... του Ιουνίου του 2026, αν διαβάσεις,
1: ναι,
0: το άρθρο,
1: ναι,
0: που αντιστοιχούν,
1: ναι,
0: περίπου σε 529.000 αφημοί. Επίσης, ναι, έχουμε, νομίζω, το 150, δεν ξέρω σήμερα, αύριο, μεθαύριο...
1: Αύριο είναι τα 150 ευρώ σε κάθε οικογένεια που έχει παιδιά από μια μέρα μέχρι και 18 έτη που είναι ανήλικα, ή αν είναι παραπάνω μέχρι και 23 ετών, σπουδάζουν σε ΙΕΚ ή το βάθμι εκπαίδευση. Και δεν εργάζονται.
0: Αν σπουδάζουν σε ΙΕΚ, έχει όριο ηλικίας, γιατί μπερδεύουν.
1: Ναι, όλα. Είτε ΙΕΚ, είτε ανώτερη τριτοβάθμια εκπαίδευση, ΑΕΗ και ΤΕΗ, είναι 20, μέχρι και 23 χρονών κλεισμένα. Ο 24χρονος δεν μπορεί να πάρει, δεν θεωρείται πλέον προστατευόμενος.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Δουλεύει ή όχι.
0: Ωραία, θα μου επιτρέψεις να σε κρατήσω για λίγο στην τηλεφωνική μας σύνδεση.
1: Ναι.
0: Να πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρν με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη χουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού, Σνέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζημαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα, χαλαρά!
6: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στις ΕΣ Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές υποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή

0: πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφος και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρας Τράβελ Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 057 275. Κλείστε σήμερα θέση.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις πετήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνη Ακτή.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό των επιζώντων δίνουν τα σωστικά συνεργεία από περίπου 20 χώρες στη Βενεζουέλα. Μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έχουν κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.400 ανθρώπους μέχρι στιγμής. Σύσκεψη στο Μαξίμου με παράγοντες της αγοράς με στόχο να βρεθούν λύσεις για την ακρίβεια, η οποία αναδεικνύεται ως το νούμερο ένα πρόβλημα για τους πολίτες. Προβλημισμός από τη χλιαρή υποδοχή της πλατφόρμας πόσο κάνει. Ένοχα κρίθηκαν από το δικαστήριο τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων πτών από τα χιόνια στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022. Το Ιράν κερδίζει τη μάχη του Ορμούς, γράφει η Wall Street Journal. Η Τεχεράνη επιβάλλει έλεγχο στην αυσιπλοεία των στενών μέσω στρατιωτικής πίεσης, αμφισβητώντας στην πράξη τη συμφωνία. Εντάσεις και νέα συνάντηση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Θέμα χρόνου αποτελεί πλέον η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί, μετά και την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
3: Λοιπόν, και συνδεόμαστε καλή με τον Θανάση Ευγενό Διαμαντόπουλο, που είναι έξω σε μια πολύ ζεστή μέρα στο ρεπορτάζ της ημέρα, να μας πει τα νεότερα.
4: Έχουμε αεράκι όμως εδώ πέρα.
3: Ευτυχώς δεν σταμάτησαν τα μελτέμια. Ευτυχώς τώρα.
4: Ναι, ναι.
3: Θανάση, ο λόγος και πάλι σε σένα να σε ακούσουμε.
4: Ναι, συνεχίζουμε που λέγαμε για τις αγροτικές συντηρητήσεις του Ιουνίου, που είναι και αφιερωμένο και το Cosmos News, στο Cosmos News γραμμένες οι ειδήσεις. Να σημειώσουμε ότι τώρα τον Ιούνιο τρεις περιπτώσεις είναι περισσότερο που θυμάμαι που μου είπαν οι αγρότες ότι θα πληρωθούν. Όσες πληρώθηκαν όσοι, σε όσους αγρότες είχαν χαρακτηριστεί τα αγροτεμάχια καλλιέργειες που είχαν κάνει σαν δημόσιες εκτάσεις και διορθώθη μετά ότι τις κατήχαν 20 ετία και τις έσπερναν και λοιπά. Αγροτεμάχια που δεν ήταν των αγροτών αλλά ήταν πάρα πολύ ενοικιά οι διοκτήτες και δεν είχαν δηλωμένα ούτε στο κτηματολόγιο ούτε στο εξωτερικό τους, και όλα αυτά διορθώθηκαν, όπως εξής και πληρώθηκαν οι αγρότες που έβγαλαν τον Μάιο, Απρίλιο και Φεβρουάριο του 26 φωτογραφίες τα χωράφια στα οποία του ζήτησε το σύστημα που είχαν καλλιεργήσει.
3: Μάλιστα.
4: Έγιναν οι πληρωμές. Τώρα πώς, πότε θα γίνουν όμως οι καινούργιες πληρωμές, γιατί οι δηλώσεις καλλιέργειας, οι δηλώσεις ΣΟΣΔΕ για το 2026 ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει.
3: Γιατί καθυστέρηση υπάρχει?
4: Καθυστέρησαν γιατί είναι τώρα σε ένα πιλωτικό στάδιο το πρόγραμμα του κομπιούτερ, πώς θα γίνονται κατευθείαν με την δήλωση κατευθείαν οι διασταυρώσεις.
3: Μαζί δηλαδή, για να διευκολυνθούν λίγο περισσότερο,
4: ναι,
3: και τα λογιστήρια ίσως.
4: Αυτό δεν σημαίνει, όχι μόνο τα λογιστήρια και τα κέντρα υπεύθυνων δηλώσεων καλλιεργειών όλων των αγροτών. Το θέμα είναι ότι πόσο πιο έξυπνο είναι το πληροφορικό σύστημα και κάτω τόσο πιο γρήγορα θα πέσουν και τα χρήματα όμως. Γιατί μπορεί να μην ξεκινήσουν ακόμα. Θα ξεκινήσει, μαθαίνουμε κάτω από την Αθήνα, την Ακαρνώνη, Ιούλιο-Αύγουστος, οπότε Οκτώβριος που δίνονται οι προκαταβολές.
3: Πάντως από ό,τι η

0: σε όλα τα χωράφια σχεδόν της βόρειο-ανατολικό-κεντρικής πλευράς από τον Σερών, κάνοντας μία έρευνα. Το μόνο που παρατήρησα είναι ότι υπάρχει φυτεμένο κάτω αυτή την εποχή το μπαμπάκι που λέμε.
1: Ναι, υπάρχει το, λάει, ναι.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί ηλίανθοι, δηλαδή έχει κυτρινίσει πάνω από το μισό κάμπο.
1: Ναι,
0: αυτό που λέμε για τα καύσιμα, τα βιοντίζελ κλπ. Και πολύ λίγα καλαμπόκια. Πολύ λίγα, ελάχιστα.
1: Τα καλαμπόκια είναι ελάχιστα.
0: Τόσο αγαπημένο μας έδεσμα τα καλαμπόκια που το τρώμε και το ευχαριστιόμαστε και δεν υπάρχουν πολλά, είναι ελάχιστα.
1: Τα καλαμπόκια τα θυμάμαι στο χωριό Κωνσταντινάτο. Όταν από κάτω Καμήλα πάω στον Κρίνο, Κωνσταντινάτο, σκούτερι, Κωνσταντινάτο.
0: Μάλιστα.
1: Και πιο πέρα είναι η Αγία Ελένη.
0: Και μάλλον αλλάζουν οι φυτείες και λόγω των επιδοτήσεων, Θανάση, φαντάζομαι, ναι, αλλά και λόγω του νερού που υπάρχει λειψιδρία, έτσι.
1: Ναι, δεν υπάρχει πολύ νερό αυτή τη χρονιά.
0: Γι' αυτό το λόγο και οι αγρότες φυτεύουν πιο πολύ λιόσπορα με τον που χρειάζεται.
1: Ναι, τώρα θα πει την απορία μας για τα λιόσπορα που ακόμα δεν τη λύσαμε, αλλά πώς γίνεται με τέτοια λειψιδρία και Κυριακή πρωί μετά την εκκλησία, γιατί εκκλησιάστηκα στους Αγίους Αποστόλους και πάνω στο κολυμπητήριο, πάνω ψηλά στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Που εκκλησιάστηκα με δυο μέλη της οικογένειάς μου και μετά πήγαμε στο ποταμάκι και είχε φουλ νερό και καθαρό.
0: Το ποταμάκι.
1: Ναι, δηλαδή στην Κοιλάδα από το δημοτικό αναψυκτήριο που θα ξαναγίνει μέχρι κάτω τους Αγίους Ομεριούς που είναι το Ιάκι.
0: Η Κοιλάδα των Αγίων Ομεριών. Ναι, έχει νερό.
1: Ναι.
0: Έχει, γιατί έχει
1: πολύ νερό και καθαρό. Και έλεγε πόσο, αφού δεν έβρεξε αυτές τις μέρες.
0: Δεν έβρεξε Ελλάδα. Στη Βουλγαρία, πιο πάνω. Μπορεί να υπάρχουν βροχές και μην ξεχνάς ότι ξεκίνησαν οι βροχές και στη Γαλλία, αλλά μας έρχεται, διάβαζα πριν από λίγο, καύσωνα στην Ελλάδα. Ας μην βρισκόμαστε σε κατάσταση πανικού. Αλλά έρχονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες. Έτσι κι αλλιώς μπαίνουμε στον Ιούλιο.
1: Καλοκαίρι, καλά, εμείς θέλουμε. Το χειμώνα λέμε, αχ, γιατί κάνει τόσο κρύο, δεν μας αρέσει το χειμώνα το κρύο. Και το καλοκαίρι, αχ, πολύ ζέστηρε, παιδιά, τι θα γίνει με καλοκαίρι.
0: Τίποτε, για τα Las Palmas είμαστε, αλλά ακόμη δεν το έχουμε πάρει απόφαση.
1: Πάντως, δεν λύσαμε την απορία μας, μιλήσαμε για λιόσπορα. Από όπου και να τα δεις, από όποια πλευρά και να δεις τα που έγιναν πάνω από το ύψος μας πέρασαν τώρα τα ηλιόσπορα, οι ελαιοκράμοι και τα ηλιόσπορα, βλέπουν μόνιμα ανατολικά, το Παγκαίο. Ναι. Δεν αλλάζουν δηλαδή...
0: Την ανατολή του ήλιου.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν ηλιόσπορα να βλέπουν τον Νότο, να βλέπουν την Ιγρήτα.
0: Αυτά είναι νέες παραγωγές, όπως και τα καλαμπόκια. Τα καλαμπόκια τώρα αυτά που φυτεύουν πολύ δεν μπορούμε να τα φάμε γιατί είναι μόνο για...
1: Για
0: ζωοτροφές, οπότε δεν τρώγονται. Αυτά είναι όλα που λέμε τα υβρίδια κλπ.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Πάντως, φεύγοντας από τα αγροτικά, τα καλαμπόκια, τα ελαιόσπορα, τώρα βγαίνουν και τα πεπόνια.
0: Τα καρπούζια που θα βγουν και αυτά δεν έχουμε και πολύ καρπούζι δεν έχουμε.
1: Για τα καρπούζια, το χωριό που έχει τάχει ότι είναι σούπερ καρπούζια είναι ο νέος σκοπός.
0: Μπράβο.
1: Γιατί εκεί το έδαφος και το νερό και ο αέρας παίζουν όλα παίζουν ρόλο.
0: Μπράβο. Όπως
1: και,

0: 50% της συνολικής παραγωγής. Και επίσης για τα πρώιμα τα καρπούζια είναι η Μεσσηνία, που ξεκινά την άνοιξη τη συγκομιδή τη η Μεσσηνία.
1: Και μετά... τα πρώτα, δηλαδή τα πρώτα καρπούζια. Και ξέρεις ότι καλά η Καλαματσενή είναι πολύ στα οικονομικά. Ξέρεις γιατί? Γιατί το πρώιμο πωλείται και ακριβότερο.
0: Ναι, και μετά ακολουθεί η Καρδίτσα, Νομός Τρικάλων και η Τολοκαρνανία, που ανεβαίνει πολύ τον τελευταίο καιρό στα καρπούζια. Μάλιστα. Ακόμα έχεις δοκιμάσει καρπούζι φέτος? Ακόμη όχι, φαντάζομαι.
1: Όχι, όχι.
0: Και έφτασε Ιούλιος. Σε πότε θα δοκιμάσουμε καρπούζια, λοιπόν? Όχι. Σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο, Θανάση.
1: Η επόμενη μας είδηση, να μιλήσουμε και για την πόλη μας που σήμερα έχουμε την τιμητική της απελευθερώσεως, αλλά σαν σήμερα μπήκαν τα ελληνικά στρατεύματα στα Σέρας, αλλά σαν εχθές έφυγαν οι κατακτητές από τα Σέρας καίγοντας την πόλη και σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους. Αυτό χθες το βράδυ διάβαζα τον Αυστριακό υποπρόξενο των Σερών που ήταν εδώ το 1913, ο οποίος έστειλε γράμμα το οποίο το πήρα από τον Βασίλη Τζανακάρη πριν από χρόνια, από το ιστορικό του αρχείο, του συγγραφέα και ιστορικό των Σερών, που έστειλε στην Αυστρία, έστειλε στην κυβέρνησή του το εξής, που μέσα σε 5 σειρές, όχι όλο το γράμμα, αναφέρει ότι του έκαψαν το σπίτι οι κατακτητές, βγήκε έξω, σπάξαν πολλούς και σκότωσαν πολλούς κατοίκους, και πυρπόλησαν τα σπίτια και τα καταστήματα της μεγάλης αγοράς της πόλης των Σερών, και έμεινε οι Σέρες χωρίς, και πρόσεξε πώς το λέει, αναφέρει, χωρίς τροφές, χωρίς, και χωρίς ζωοτροφές, γιατί τότε υπήρχαν, έπρεπε να ταϊστούν και τα πιλάτια, έπρεπε και τα 20 ζώα, οι κότες, τα πρόβατα. Αναφέρει, δεν έχουμε τροφές, αλλά ούτε και ζωοτροφές.
0: Μάλιστα.
1: Προηγουμένως, πώς έγινε τώρα, τι σύμπτωση? Προηγουμένως λέμε ότι τα καλαμπόκια που βγαίνουν τώρα δεν μπορούμε να τα φάμε. Αν ήταν σε εκείνη την εποχή, και εκείνα θα τρωγόταν από τους ανθρώπους που δεν είχαν την 28η Ιουνίου φαΐ να φάνε.
0: Οι δύσκολες αυτές εποχές του 1913 πέρασαν πάνω από 100 χρόνια από τότε, αλλά όπως λες, μπορεί να περνούν τα χρόνια, δεν ξεχνάμε όμως ποτέ, και κυρίως όσα έχουν γραφτεί μένουν στην ιστορία.
1: Και μάλιστα, επειδή ο πρόξενος ήταν και δημόσιος υπάλληλος, ήθελε, χωρίς να έχουν κάτι κακό δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά ήταν, δεν ήταν αυτοαπασχολούμενος, είχε εργοδότη το βελγικό κράτος, πώς κλείνει το γράμμα. Όταν το είπα στον Τζανακάρη, καλά λέει, εσείς που ασχολείστε με τα οικονομικά, αυτά σκέφτεστε στο μυαλό. Ενώ άλλος μπορεί όταν έχει το λοιπόν, τον αχ, δεν έχει σπίτι, δεν έχει ρούχα, δεν έχει τέτοιο, και ξέρεις τι γράφει. Τέλος, είναι υγιής, το σπίτι μου ήταν στο έλεος της φωτιάς και βρέθηκε με την οικογένειά μου άστεγος και ανεφροχισμού. Και λέω του Βασίλη Τζανακάρη, για να του δώσω μια αποζημίωση όταν θα μείνει στο Βέλγιο. Να του δώσουν χρήματα.
0: Ενώ αυτό είναι έτερον εκάτερον, εντάξει.
1: Ναι, γιατί και να του λέει αυτό μην έχω. Οπότε το θεμελίο να πάρει και μια αποζημίωση.
0: Πολύ σωστά.
1: Πρόξενος ήταν του Βελγίου. Υποπρόξενος μάλλον, αυστριακός υποπρόξενος. Άρα ο πρόξενος την γλίτωσε.
0: Πάντως να ξέρουμε ότι, μιας και λέγαμε για την ιστορία των Σερών, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Πριν είπαμε κάτι για τα καρπούζια και μου έστειλαν μήνυμα και όντως το διασταύρωσα. Η Κατερίνα, την ευχαριστώ. Ότι η Κίνα είναι η πρώτη χώρα σε παραγωγή καρπουζιών και δεύτερη είναι η Τουρκία.
1: Α, εγώ νόμιζα ότι η Κίνα βγάζει το ρύζι.
0: Και όμως παράγει, είναι πρώτη 60 εκατομμύρια τόνους και δεύτερη είναι η Τουρκία, η οποία παράγει πάρα πολλά εκατομμύρια τόνους ετησίως, μάλιστα. Θυμάσαι πως το έλεγες πέρσι το καρπούζι μέλλον?
1: Το καρπούζι λέγεται watermelon.
0: Watermelon.
1: Το πεπόνι λέγεται σκέτο μέλλον. Πρέπει να έχει σχέση. Δηλαδή πιο στεγνό το μέλλον με νερό το μέλλον. Στα αγγλική ορολογία.
0: Μάλιστα, ωραία. Αυτά και για τα καρπούζια και για τα...

0: τελείωσε η παρέλαση.
1: Είπαμε την Καρτούζη και μέλλον. Δεν ξέρω γιατί η νεολαία μας θέλει να αισθάνεται ότι να λέει ότι ζει στις πόλεις και όχι στα χωριά. Ήμουν με μία φίλη μου από την Πεπονιά που το κάνει λέγεται μέλλον. Και για άλλο με σειρά να μπούμε σε κατάστημα πιο γρήγορα, με χιουμοριστικά και τέτοια. Να περάσουμε εμείς γιατί η Μάγδα γεννήθηκε στο μέλλον. Και όταν περάσουμε λέει τι είναι η μέλλον, γεννήθηκε μία φωνιά. Και μου κεμένουν τις φωνές. Α, γιατί να ξέρει ο κόσμος ότι γίνεται η Πεπονιά, εγώ στις Σέρες μεγάλωσα.
0: Σωστό.
1: Οπότε να μάθει η νεολαία να θυμάμαι τα χωριά μας.
0: Όποιος θέλει σε αυτόν τον κόσμο μαθαίνει και αν και εφόσον θέλει, κανείς δεν μαθαίνει με το ζόρι. Πρέπει να υπάρχει τρόπος για να αγαπάμε τη ζωή μας. Πάντως, γενικότερα για να σεβόμαστε οτιδήποτε, αν δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει η διάθεση να μάθει και ένα παιδί, με το ζόρι δεν πρόκειται κανένα παιδί να μάθει.
1: Ναι. Πάντως αν και νιώμουν στην Καλυθία δράμας που είναι ανατολικά του Μπόσδα, πολλοί σκέφτομαι ότι δεν θα έφευγα από εκεί, θα τα κάνω όλα εκεί.
0: Καλυθία δράμας. Τι έχει εκεί, καλή θέα.
1: Εκεί έχει πολύ νερό, δύο φορές σαν τον Αιγιάννη, πολλές βελανιδιές, πολλά πλατάνια, πολλά πεύκα έλατα, φλαμουριές, τα πάντα.
0: Ωραία, μπορεί να μετεγκατασταθείς. Υπάρχει και πρόγραμμα 10.000 ευρώ άμα αλλάξεις περιοχή και πας σε άκρη.
1: Ναι, δεν ξέρω πόσο θα δω και τους κατοίκους. Γιατί μετά που μπαίνεις μέσα στην Καλυθέα από τη Σκοπιά, Λίδος, μπαίνεις κατευθείαν σε μια πλατεία με πλατάνια που για να αγκαλιάσει ένας πλάτωνος για να αγκαλιαστεί χρειάζεται 5-6 άτομα. Να με ανοιχτά τα χέρια.
2: Μήπως σας ενοχλώ.
0: Και έφτασε το τέλος της σύνδεσης. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλυθέα δράμας. Χαίρετε.

Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο αεράκι το τελευταίο καιρό. Ευτυχώς μπορούμε λίγο να αναπνεύσουμε το βράδυ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα παράθυρα για τα κουνούπια, τουλάχιστον για εμάς που υποφέρουμε από τα κουνούπια, όπως εγώ, δεν ξέρω αν και μερικοί από εσάς. Είναι τραγική κατάσταση να μην μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ιδιαίτερα άνετα.

Και γι' αυτό σας προτείνω και πάλι να προσέχετε λίγο τον εαυτό σας και τα τσιμπήματα. Έχουμε γεμίσει και κάποιες πεταλουδίτσες μέσα στις Σέρρες και όχι μόνο, κυρίως όμως μέσα στην πόλη. Παρόλα αυτά όμως, η ώρα είναι 12 και 24 πρώτα λεπτά. Και αν θέλεις να καταλάβεις πώς κινείται η παγκόσμια σκακέρα και να φέρεις την αλλαγή κι εσύ, με το Bachelor in Political Science and International Relations του Anatolia University, κάνεις πρακτική σε διεθνείς οργανισμούς αλλά και ΜΚΟ. Το Anatolia University σε περιμένει στη Θεσσαλονίκη.

Είμαστε εδώ, είμαστε μαζί και έχουμε κοντά μας το Anatolia University στη Θεσσαλονίκη. Εξαιρετικό, για όσα παιδιά θέλετε να βρείτε πάρα πολλά χρήσιμα για τη ζωή σας και το μέλλον σας. Και πάμε για λίγο στη ροή των ξεων, πριν πάμε στο Simple Red και στο Stars, πολύ αγαπημένο τραγούδι από το χθες. Επαναλαμβάνω, να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται. Έχουμε κρίσιμες συζητήσεις και ανακοχή ευτυχώς προς το παρόν σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, γιατί εκεί υπήρξαν κάποια χτυπήματα τις τελευταίες μέρες. Άλλο συμβαίνει πλέον. Ένα μποτιλιάρισμα έξω από το μάτι, κάτοικοι ξεσπούν για τα πλοία Ρόδου. Στη Βουλή θα φτάσει το θέμα. Επίσης, οι γεωλόγοι έψαχναν για χρυσό, αλλά βρήκαν κάτι πολύ πιο άνοιγμα.

0: σε κάποιες περιοχές που ψάχναν για χρυσό από την Αυστραλία μάθετε το νέο. Εντόπισαν περίεργες δομές σε πετρώματα, λιωμένο γυαλί και σπάνια μέταλλα και μιλούν ότι υπήρχε ένας κρατήρας και πολλά άλλα ταραχώδη αντικείμενα από τον πλανήτη μας ξεχασμένα κάτω από την επιφάνεια. Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάτι άλλο. Στο Αιγάλιο θα βρεθεί το απόγευμα ο κύριος Μητσάκης. Έρχεται δύσκολο 15ήμερο για την Αθήνα λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Στο Μουντιάλ οι αγώνες συνεχίζονται πιο αραιά πλέον γιατί πάμε για τους 16. Κατάφερε χθες ο Καναδάς τον πρώτο αγώνα. Και επίσης ολοκληρώθηκε το δωρεάν πρόγραμμα για τα απογευματά. Χειρουργημιώθηκε η λίστα αναμονής στους 4 μήνες. Νέες ταυτότητες, θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα μετά το διάλειμμα. Τι θα γίνει αν δεν βγάλετε μετά τις 3 Αυγούστου. Διάλειμμα προς το παρόν και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.30.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια.
1: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Exmo. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Πανελλήνιες, δεν βγαίνω.
1: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
5: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την Γίδα του Δήμου Βυσαλτίας.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με μέσ που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό πάνω 5 λίτρα 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Pils Alas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρτυλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπορώ να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
9: Εκτυπώσεις Σωτηρούλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο το 321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλο.
8: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
10: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
11: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκονί και κάθε χώρο.
10: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
11: Αλλαγή υφασμάτων, EPU, σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
10: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
11: Τα πετσαρίες, αστικά και αλλαγή σε καλύματα.
10: Βασίλης Οικονόμου.
11: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
10: Site www.economousseres.gr.
12: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλευρά εμπορίου.

0: Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομών, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει φίλοι παιχνίδι της Εντ Τρούιντεν στις 2 Αυγούστου, όπως ενημέρωσε ο ΣΥΟΣ από το Βέλγιο. Ο Νταβίντ Κάρμο ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς η επιστροφή του στους Πειραιώτες βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Ο διεθνής με την Αγγόλα κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει και την κάτι μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους και να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο ταλαντούχος επιθετικός Ελμίν Ραστόντερ θα υπογράψει σήμερα τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και αύριο μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη θα μεταβούν στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Αρίτζ Ελουστόνδο Ιριμπάρια με ελεύθερη μεταγραφή έως τον Ιούνιο του 28. Ο Σεμπαστιάνο Ζιέ επέστρεψε στην κορυφή του Ράλι Ακρόπολης, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στον ελληνικό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Στέφανος Τσιτσιπάς ανακοίνωσε πως διακόπτει οριστικά τη συνεργασία με πατέρα του.
2: Κόσμος στους 93.

και Stars, τραγούδια που αγαπήσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε όσο και αν παίρνουν χρόνια. Τα έχουμε κοντά μας και συνοδεύουν τη ζωή μας. Και πάλι λέμε καλό μεσημέρι σε όσας είναι μια παραίωση. Σήμερα γιορτάζει και ο Πέτρος Κόκαλης με το κόμμα Κόσμος που ασχολείται με το περιβάλλον. Είναι ελληνικό κόμμα. Στο κόσμος.gr μπορείτε να βρείτε περισσότερα πράγματα. Χρόνια πολλά λοιπόν και στον ίδρυτη και αρχηγό του κόμματος, στον κύριο Πέτρο Κόκαλη, και επίσης στον Παύλο, χαιρετίσματα πολλά στην Αθήνα, επίσης στον Παύλο στα Καμενίκια, πολλά πολλά χαιρετίσματα, κάποτε έκανε πολύ ωραίες εκπομπές με ελληνικό ρόκο ο Παύλος. Και πάμε να ακούσουμε και Γιώργο Νταλάρα τώρα στο τραγούδι που χρόνια γυρίζοντας πίσω στα κλασικά και αγαπημένα ελληνικά μας. Δίπλα του και Βασίλης Παπακοσταντίνου.

Λοιπόν, πάμε στις ταυτότητες τώρα, γιατί έχουμε τη λήξη 3 Αυγούστου, δηλαδή μειώνεται όπως καταλαβαίνετε ο καιρός για να βγάλετε μια νέα ταυτότητα. Τι ακριβώς θα συμβεί τώρα, αν ξεχάσετε ή δεν θέλετε για κανένα λόγο να βγάλετε μια νέα ταυτότητα. Μέχρι τις 3 Αυγούστου είναι η διορία. Οι παραδοσιακές, οι μπλε ταυτότητες που έχετε, όσοι τις έχετε ακόμη, δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές στα αεροδρόμια ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα ή για να πάτε σε κάποια άλλη χώρα. Αν έχετε διαβατήριο φυσικά, για όσους το κατέχετε, θα μπορείτε να ταξιδέψετε και σε ξένες χώρες. Μερικές χώρες ενδέχεται να συνεχίζουν να δέχονται τις παλιές ταυτότητες ως μέσο ταυτοποίησης. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να επιχειρήσετε μετά τις 3 Αυγούστου να απορριφθεί σε συνοριακούς ελέγχους ή αεροπορικές εταιρείες. Για να βγάλετε μια νέα ταυτότητα, χρειάζεται να πληρώσει 10 ευρώ ο λογιστής σας, τα οποία θα του τα δώσετε εσείς σίγουρα, 1 ευρώ στο αστυνομικό τμήμα. 50 λεπτά είναι περίπου με ευρώ. Κλείνετε ραντεβού με την βοήθεια του λογιστή σας. Και περίπου μία εβδομάδα μετά, 7 μέρες μετά, παίρνετε την καινούργια σας ταυτότητα. Μας θέλω πολλά χαιρετίσματα στα νοσοκομεία, όπου και αν μας ακούτε, και σε κλινικές, σε όλη την Ελλάδα. Καλή δύναμη να έχετε.

Ετοιμαζόμαστε για μια πάρα πολύ ωραία πανσέλινο αύριο. Η πανσέλινος της φράουλας αύριο λοιπόν καργεμίζει, παρότι μας έχει ήδη προετοιμάσει από τώρα. Τώρα το γιατί λέγεται η πανσέλινος αυτή η πανσέλινος της φράουλας, όπως ξέρετε κάθε μήνα έχουμε και μια ονασία. Το πώς πήρε το όνομά του θα σας πω εγώ τώρα, αυτό το φεγγάρι το μαγευτικό που έρχεται.

ονομάζεται Φεγγάρι της Φράουλας, επαναλαμβάνω, η αυριανή Πανσελός. Δεν έχει καμία σχέση με την απόχρωση της Σελήνης, παρά τις εικόνες που θα δούμε. Οι φράουλες έχουν κόκκινο ροζ χρωματάκι. Το όνομά της το πήρε η Πανσέληνος Φράουλος από τις φυλές Algonquin της Αμερικής που κατοικούν στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με άλλους λαούς και το χρησιμοποίησαν αυτό το όνομα για να σηματοδοτήσουν την ώρα για τη συλλογή όριμων φραουλών που έρχονται τον Ιούνιο. Αυτές οι φυλές, Ντακότα, Οτζίμπουε και Λακότα. Γι' αυτό από εκεί πήρε το όνομά του ως φεγγάρι της Φράουλας. Αύριο λοιπόν η Πανσέληνος και την απολαμβάνουμε και από σήμερα το βράδυ.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Και εδώ Αλκίνος Ιωαννίδης, που σήμερα το βράδυ θα απολαύσουμε παρέα με την Ελένη Τσαλιγοπούλη. Σήμερα οι γιορτές των Ελευθεριών των Σέρων τελειώνουν με τη συναυλία του Αλκίνου Ιωαννίδη το βράδυ στο Πάρκο Ηρώων. Με δωρεάν είσοδο για όλους. Καλωσορίζουμε τον Αλκίνο Ιωαννίδη και όλο του το συγκρότημα στις Σέρες. Καλώς ήρθατε.

Λοιπόν, σιγά σιγά πηγαίνουμε και προς το τέλος αυτής της εκπομπής. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Καλό μεσημέρι να έχετε όλοι και όλες που έως τώρα ήσασταν και είσαστε ακόμη μαζί μου. Ελπίζω να περάσετε και σήμερα όμορφα. Ευχόμαστε σε όλους.

όμορφο μεσημέρι με υπέροχα τραγούδια να ακολουθούν. Τα επιλέγουμε ένα-ένα με πολύ αγάπη και σεβασμό στους ερμηνευτές, στους στιχουργούς και τους καλλιτέχνες που τα εκπροσωπούν. Κάπως έτσι θα σας χαιρετήσω. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες. Ήταν κοντά σας ο Βασίλης Πονδέκης.

0: ώρα στο ραδιοκόσμο. Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι μία.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α, τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
6: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321-057-275. Κλείστε σήμερα θέση.
7: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χύψους ανίδες, κάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστωμένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια και δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Ρέθυμνο Μύκονος Ύφνος, 28 Ηράκλειο Πάρος Χανιά Νάξος, 31 Αθήνα Λίμνος Θάσος Τρίκαλα, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σπάρτη Άρτα Κος, 35 Γιαννιτσά Πρέβεζα, 36 Καλαμάτα Σταμός.

ήμασταν από μια οικογένεια, ήταν καλή φωνή, πρόγονη. Έτσι και η Λιζέτα και εγώ μεγαλώσαμε με ωραία ακούσματα, με όμορφες αγαπημένες φωνές και μας κληροδοτήσανε αυτό με το ταλέντο. Οπότε στη ζωή ενός ανθρώπου όταν κάνει υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές, ενός ότι ασχοληθεί ο καθένας. Αλλά στη ζυγαριά βαραίνουν τα καλά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

0: Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Πίλς Ελλάς, μπύρα 0%, 4x330 ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκυρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
5: Όχι ακάρβουνο.
4: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Άλλης Μουτάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντη Μακύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
7: Μάγια η μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου. Ζωντανεύει σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο ανοιχτό θέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η μέλισσα. Μην τη χάσετε.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Όσο ευέλικτο πρόγραμμα, έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο e.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Σέρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος αριθμιστής ΡΑΕ.
11: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
12: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το προφιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
13: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
14: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
13: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστων ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
14: Πρωινή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothie brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
13: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10-240.
15: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα

ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χαράς. Έχει και μπέργκερ και κλαπ. Έχει και ό,τι όλο τραβάει όρεξή μου και η δική σου και όλη τη οικογένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια μπόλα!

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζημαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώστα γελατινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Είστε σήμερα θέση.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήρου σας. Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο συνδράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.

0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό των επιζώντων δίνουν τα σωστικά συνεργεία από περίπτωση χώρες.

Στη Βενεζουέλα, μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έχουν κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.400 ανθρώπους μέχρι στιγμής. Σύσκεψη στο Μαξίμου με παράγοντες της αγοράς με στόχο να βρεθούν λύσεις για την ακρίβεια, η οποία αναδεικνύεται ως το νούμερο ένα πρόβλημα για τους πολίτες. Προβληματισμός από τη χαρή υποδοχή της πλατφόρμας πόσο κάνει. Ένοχα κρίθηκαν από το δικαστήριο τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών από τα χιόνια στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022. Το Ιράν κερδίζει τη μάχη του Ορμούζ, γράφει η Wall Street Journal. Η Τεχεράνη επιβάλλει έλεγχο στην αυσιπλοεία των στενών μέσω στρατιωτικής πίεσης, αμφισβητώντας την πράξη τη συμφωνία. Εντάσεις και νέα συνάντηση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Θέμα χρόνου αποτελεί πλέον η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί, μετά και την έκδοση της σχετικής υγικής απόφασης. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το μέρα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.

0: Λέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό πενό 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Ελάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικάρι παρά το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Γάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην Πλοία του Χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
3: Πού είσαι, φιλενάδα?
4: Στο Γκάντζα.
3: Πάλι.
4: Φίλοι, εσύ check-in στο ξενοδοχείο, εγώ check-in στο Γκάντζα. Nescafé Flavors, Hazelnut και Rich Caramel, μόνο 5 και 15. Ariel Scone, 45 μεζούρες, μόνο 9 και 20. Ultra Xabuan, μόνο 2 και 99. Lux Αφρόλουτρο, 500 ml, μόνο 2 και 49.
3: Αχ, πάρε μου και εμένα Nescafé να τα δοκιμάσω.
4: Dove Roll-On, 2 και 98. Και Everyday Hyper Dry, 10 τεμάχια, μόνο 1 και 63.
3: Φίλοι, μόνο λίτσα σου λείπει.
4: Supermarket Kansas.
3: Το σίγουρο check-in του καλοκαιριού.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με αλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παραδοσιακές στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό παιχνίδι τη Σεντ Τρούιντεν στις 2 Αυγούστου, όπως ενημέρωσε ο σύλλογος από το Βέλγιο. Ο Νταβίντ Κάρμο ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς η επιστροφή του στους Πειραιώτες βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Ο διεθνής με την Αγγόλα κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους και να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο ταλαντούχος ευρετικός Ελμίν Ραστόντερ θα υπογράψει σήμερα τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και αύριο μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη θα μεταβούν στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Αρίτζ Ελουστόντο Ιριμπάρια με ελεύθερη μεταγραφή έως τον Ιούνιο του 2028. Ο Σεμπαστιάνος Γιέ επέστρεψε στην κορυφή του Ράλι Ακρόπολης, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στον ελληνικό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανακοίνωσε πως διακόπτει οριστικά τη συνεργασία με τον πατέρα του.
2: Κόσμος στους 93.

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, αρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: λόγια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ερμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανικιά και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα αποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη πλοία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα στο site της ΔΕΙΑ Σερών στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια, δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 8 και Βενιζέλου 26, ΣΕΣ. Τηλέφωνο 2321 051 51 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτήριο το Σεπτέμβριο για σχολικά.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited the first class, now we're invited executive class, Platinum, Emerald, Sapphire, and Ruby. If those words are written on your boarding.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
2: www.cosmosradio.gr
1: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Και τώρα στο τραγούδισμά μου εγώ τα μακρά και τα βραχιά τα προφέρω. Ας με παίρνω πάρα πολύ σοβαρά στη μελοποίηση τους τόνους και τα πνεύματα. Όταν λοιπόν ένα φωνή είναι περισπόμενο, mm-hmm. περισπώ και τη μελωδία. Όταν τονίζεται με βαρία ή με οξία, κάνω το ίδιο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος

0: αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια.
1: Πλήσου κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλήσου.
0: Ακούσέ τα.
1: Χωρίς θυμίσου, είναι χειμώνα.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο ραδιόκμος. Είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
2: Μάγια η Μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια, με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα, για μία μοναδική παράσταση στη ΣΕΣ, την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8:30 στο ανοιχτό θέατρο του ΔΙΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα, μην τη χάσετε!
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Ταπιτσαρίς, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Ταπιτσαρίες, πλαστικά και αλλαγές αλήματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
3: Site www.economousseres.gr.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμογελό και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστό της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το τιμένα τηλέφωνο στο 2320-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος δίνει μεγάλη ελευθερία στον Νίκολιτς, καθώς του παρέχει τη δυνατότητα να διαθέτει μπροστά του αρκετό χρόνο για να χτίσει την ΑΕΚ της νέας σεζόν. Η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό καθυστερεί λόγω μιας μικρής διαφωνίας με τη Λούντο Γκόρετς, όπως αναφέρουν οι Βούλγαροι. 8η ημέρα στο Apeldoorn για τον Παναθηναϊκό, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να συνεχίζει τη δουλειά και το χτίσιμο του τριφύλιου, περιμένοντας ενισχύσεις. Τον Στέφαν Ντεφράι, τον Έλμιν Ράστοντερ. Ο Λανδόπερ θα περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ και θα ενσωματωθεί το απόγευμα, ενώ ο Σκοπιανός Φορ θα αφηχθεί στην Ολλανδία αύριο, μαζί με τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου Στέφανο Κοτσόλη. Ο ΠΑΟΚ παίζει τα ρέστα του για την υπόθεση της επιστροφής του Δημήτρη Γιαννούλη και με νέα πρόταση πλησιάζει σημαντικά τα θέλω της Αούγκσμπουργκ. Τη μεταγραφή του διεθνούς Ισλανδού εξτρέμ Άρνορ Σίγκουρτσον ανακοίνωσε η Καλαμάτα, που προχώρησε σε ακόμη μια σημαντική κίνηση την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.
7: Κόσμος στους 93.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόμος στους 93.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος το νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής. Και η τσιαπάτα, το χωριάτικο, το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό, βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρ Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπο και εκεί δίπλα να και άρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.

0: Ρίζιος, λευκό τυρί ορεινό, λασόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Πίλσε Λας, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπα, το κιλό, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ, υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσία στρασκευής μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγή του Δήμου Βυσαλτίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνούπια. Κρίνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνια Ακτή.
6: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Την έγκριση της προκήρυξης για 441 μόνιμες θέσεις ειδικευμένων ιατρών στο ΕΣΥ, οι οποίες έρχονται να ενισχύσουν κρίσιμες ειδικότητες σε κέντρα υγείας και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία σε ολόκληρη την επικράτεια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Διάσωση 5χρονου που είχε παρασυρθεί με φουσκωτό στρώμα στη λίμνο και συνελήφθησαν οικοί δαιμόνες του παιδιού. Το μέγεθος της τραγωδίας στη Βενεζουέλα αποκαλύπτουν εικόνες που κυκλοφόρησαν και δείχνουν το πριν και το μετά από το χτύπημα του εγκέλαδου. Χιλιάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι. Λιγοστεύουν οι ελπίδες για επιζώντες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.472 μονάδες.

0: ρίχνεις μακριά. Χωρίς με μου έχεις κάψει την καρδιά.
1: Γεια σας.
2: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα που στερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από Τράδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
11: Κόσμος στους 93.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα

γαλανό και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της νεκρή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί, μου τάζει ο ωκεανός.

μέσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις να μιας, πάθα να πω τα οντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε.

τους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Πίδιος, λευκό τυρί ορεινό ελαστόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Πίλσε Λάστ, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330ml, 4x2 δώρο, 1,75. Εξέλ Μπλου, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροσκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23210 57275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε

0: με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Πού είσαι, φιλενάδα?
3: Στο Κάντζα.
2: Πάλι.
3: Φιλή, εσύ check-in στο ξενοδοχείο, εγώ check-in στο Κάντζα. Nescafé Flavors, Hazelnut και Rich Caramel, μόνο 5 και 15. Ariel Scone, 45 μεζούρες, μόνο 9 και 20. Ultra Xabuan, μόνο 2 και 99. Lux Αφρόλουτρο, 500 ml, μόνο 2 και 49.
2: Αχ, πάρε μου και εμένα Nescafé να τα δοκιμάσω.
3: Dove Roll On, 2 και 98. Και Everyday Hyper Dry, 10 τεμάχια, μόνο 1 και 63.
2: Φιλή, μόνο η βαλίτσα σου λείπει.
3: Supermarket Kansas,
2: το σίγουρο check-in του καλοκαιριού.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η κατάκτηση του αθλήματος δίνει μεγάλη ελευθερία στον Νίκολιτς, καθώς του παρέχει τη δυνατότητα να διαθέτει μπροστά του αρκετό χρόνο για να χτίσει την ΑΕΚ της νέας σεζόν. Η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό καθυστερεί λόγω μιας μικρής διαφωνίας με τη Λούντο Γκόρετς, όπως αναφέρουν οι Βούλγαροι. 8η ημέρα στο Apeldoorn για τον Παναθηναϊκό, με τον Jacob Nistrup να συνεχίζει τη δουλειά και το χτίσιμο του τριφυλιού, περιμένοντας ενισχύσεις. Τον Στέφαν Ντεφράι και τον Έλμιν Ράστοντερ. Ο Ολλανδός στόπερ θα περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ και θα ενσωματωθεί το απόγευμα, ενώ ο Σκοπιανός Φορ θα ληχθεί στην Ολλανδία αύριο μαζί με τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου Στέφανο Κοτσόλη. Ο ΠΑΟΚ παίζει τα ρέστα του για την υπόθεση της επιστροφής του Δημήτρη Γιαννούλη και με νέα πρόταση πλησιάζει σημαντικά τα θέτης Αούγκσπουργκ. Τη μεταγραφή του διεθνούς Ισλανδού εξτρέμ Άρνορ Σίγκουρτσον ανακοίνωσε η Καλαμάτα, που προχώρησε σε ακόμη μία σημαντική κίνηση την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.
5: Κόσμος στους 93.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάνε μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για σας.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Φανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζημαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μάγια η μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα.

0: Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερό. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδιλιαρών στην Κιανή Ακτή.
2: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Oh, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελο Αλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του Χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους.

0: Ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσαλτίας.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολή. Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαραστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Διατήρηση των τιμών περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συμφωνήθηκε μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων της βιομηχανίας και σούπερ μάρκετ σε σύσκεψη στο Μαξίμου, ενώ στις 30 Ιουνίου τερματίζεται η εφαρμογή του πλάνου στο περιθώριο κέρδους. Μειώσεις σε βασικά προϊόντα από αρχές Σεπτεμβρίου. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο χαροκοπείο Μεσσηνίας. Την ώρα που οι προσπάθειες για να βγουν από τα συντρίμμια οι εγκλωβισμένοι πολίτες από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα συνεχίζονται, ένας δεύτερος αγώνας δρόμου γίνεται για όσους έχουν μείνει άστεγοι και αφορά στις συνθήκες διαβίωσης και την υγιεινή. Η απελπισία των πολιτών έχει φέρει και λαιλασίες σε φαρμακεία, σούπερ μάρκετ και άλλες επιχειρήσεις, καθώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Διερεύνει το Ιράν ότι προγραμματίζονται συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ντόχα. Σε απελπιστική κατάσταση η Γαλλία εξαιτίας του καύσωνα. Δεν υπάρχει πλέον χώρος στα νεκροτομεία καθώς η αύξηση των θανάτων είναι πολύ μεγάλη. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Ρέθυμνο Μύκονος Ύφνος, 28 Ηράκλειο Πάρος Χανιά Νάξος, 31 Αθήνα Λίμνος Θάσος Τρίκαλα, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σπάρτη Άρτα Κος, 35 Γιαννιτσά Πρέβεζα, 36 Καλαμάτα Σάμος.
11: Κόσμος στους 93.

0: Τζακάρτα, Μαλαισία, Βάρνα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκέντρια σποδηλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουτάρος, Γιώργος Χανιώτης, Μαρτίντη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
7: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα.
9: Για

0: Πάντα.
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με τον Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εκπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, εγκελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλης στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα ευσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν υγιή σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-58 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
8: Πού είσαι φιλενάδα?
9: Στο Γκάντζα.
8: Πάλι.
9: Φίλοι, εσύ check-in στο ξενοδοχείο, εγώ check-in στο Γκάντζα. Nescafé Flavors, Hazelnut και Rich Caramel, μόνο 5,15. Ariel Scone, 45 μαζούρες, μόνο 9,20. Ultra Xabuan, μόνο 2,99. Luxa Frolutro, 500 ml, μόνο 2,49.
8: Αχ, πάρε μου και εμένα Nescafé να τα δοκιμάσω.
9: Davro, 2,98. Και Everyday Hyper Dry, 10 τεμάχια, μόνο 1,63.
8: Φίλοι, μόνο η βαλίτσα σου λείπει.
9: Supermarket Kansas.
8: Το σίγουρο check-in του καλοκαιριού.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος δίνει μεγάλη ελευθερία στον Νίκολιτς, καθώς του παρέχει τη δυνατότητα να διαθέτει μπροστά του αρκετό χρόνο για να χτίσει την ΑΕΚ της νέας σεζόν. Η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό καθυστερεί λόγω μιας μικρής διαφωνίας με τη Λούντο Γκόρετς, όπως αναφέρουν οι Βούλγαροι. Όλη η μέρα στο Απελντόρν για τον Παναθηναϊκό, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να συνεχίζει τη δουλειά και το χτίσιμο του δικού του τριφυλιού, περιμένοντας ενισχύσεις. Τον Στέφαν Ντεφράι και τον Έλμιν Ράστοντερ. Ο Ολλανδός Τόπ θα περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ και θα ενσωματωθεί το απόγευμα, ενώ ο Σκοπιανός Φορ θα αφηχθεί στην Ολλανδία αύριο μαζί με τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου Στένο Κοτσόλη. Ο ΠΑΟΚ παίζει τα ρέστα του για την υπόθεση της επιστροφής του Δημήτρη Γιαννούλη και με νέα πρόταση πλησιάζει σημαντικά τα θέλω της Αούγκσμπουργκ. Τη μεταφή του διεθνούς Ισλανδού εξτρέμ Άρνορ Σίγκουρτσον ανακοίνωσε η Καλαμάτα, που προχώρησε σε ακόμη μία σημαντική κίνηση την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.
11: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα. Δηλαδή πρέπει να ζεις, εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Αμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κάθερα».
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελαστόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό, 2 λίτρα, 3,99. Μωτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 28,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Πίλσελας, πύρα, 0%, 4x330ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330ml, 4x2 δώρο, 1,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Ουντέν, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Μοσχοβολάει ο τόπος Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει, το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεκούλουρο και το αυθεντικό γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις, τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρταντου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρν χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
6: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο εργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνει εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα.

0: για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδη Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όταν το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-815 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια και δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Ρέθυμνο Μύκονος Ύφνος, 28 Ηράκλειο Πάρος Χανιά Νάξος, 31 Αθήνα Λίμνος Θάσος Τρίκαλα, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σπάρτη Άρτα Κος, 35 Γιαννιτσά Πρέβεζα, 36 Καλαμάτα Σάμος.
6: Κόσμος στους 93.

των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93.

0: ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούκια, ποτίζετε το απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εκτομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε ψες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5012-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπέργραμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα του. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8:30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερό. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Τι χάσετε.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σέρων περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και Citim. Η ίδρυυση περνά online.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος δίνει μεγάλη ελευθερία στον Νίκολιτς, καθώς του παρέχει τη δυνατότητα να διαθέτει μπροστά του αρκετό χρόνο για να χτίσει την ΑΕΚ της νέας σεζόν. Η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό καθυστερεί λόγω μιας μικρής διαφωνίας με τη Λουντογκόρετς, όπως αναφέρουν οι Βούλγαροι. 8η ημέρα το Άπελντορν για τον Παναθηναϊκό, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να συνεχίζει τη δουλειά και το χτίσιμο του δικού του τριφύλιου, περιμένοντας ενισχύσεις. Τον Στέφαν Ντεφράι και τον Έλμιν Ράστοντερ. Ο Ολλανδός στόπερ θα περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ και θα ενσωματωθεί το απόγευμα, ενώ ο Σκοπιανός Φόρθ θα πηχθεί στην Ολλανδία αύριο μαζί με τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου Στέφανο Κοτσόλη. Ο ΠΑΟΚ παίζει τα ρέστα του για την υπόθεση της επιστροφής του Δημητριανούλη και με νέα πρόταση πλησιάζει σημαντικά τα θέλω της Αουγκσμπουργκ. Τη μεταγραφή του διεθνούς Ισλανδού εξτρέμ Άρνορ Σίγκουρτσον ανακοίνωσε η Καλαμάτα, που προχώρησε σε ακόμη μία σημαντική κίνηση την πούσα μεταγραφική περίοδο.
5: Κόσμος στους 93.

0: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΚΙΠΑΕΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Αθλητικά νέα στο το. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος δίνει μεγάλη ελευθερία στον Νίκολιτς, καθώς

0: του παρέχει τη δυνατότητα να διαθέτει μπροστά του αρκετό χρόνο για να χτίσει την ΑΕΚ της νέας σεζόν. Η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό καθυστερεί λόγω μιας μικρής διαφωνίας με τη Λούντο Γκόρετς, όπως αναφέρουν οι Βούλγαροι. 8η ημέρα στο Apeldoorn για τον Παναθηναϊκό, με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να συνεχίζει τη δουλειά και το χτίσιμο του δικού του τριφυλιού, περιμένοντας ενισχύσεις. Τον Στέφαν Ντεφράι και τον Έλμιν Ράστοντερ. Ο Ολλανδός στόπερ θα περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ και θα ενσωματωθεί το απόγευμα, ενώ ο Σκοπιανός Φορ θα αφηχθεί στην Ολλανδία αύριο μαζί με τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου Στέφανο Κοτσόλη. Ο ΠΑΟΚ παίζει τα ρέστα του για την υπόθεση της επιστροφής του Δημήτρη Γιαννούλη και με νέα πρόταση πλησιάζει σημαντικά τα θέλω της Αούγκσμπουργκ. Τη μεταγραφή του διεθνούς Ισλανδού εξτρέμ Άρνορ Σίγκουρτσον ανακοίνωσε Αλαμάτα, που προχώρησε σε ακόμη μία σημαντική κίνηση την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.
1: Κόσμος στους 93. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
6: Site www.economouseres.gr.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Διατί των τιμών σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συμφωνήθηκε μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων της βιομηχανίας και σούπερ μάρκετ σε σύσκεψη στο Μαξίμου, ενώ στις 30 Ιουνίου τερματίζεται η εφαρμογή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Μειώσεις σε βασικά προϊόντα από αρχές Σεπτεμβρίου. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο χαροκοπιό Μεσσηνίας. Την ώρα που οι προσπάθειες για να βγουν από τα συντρίμμια οι εγκλωβισμένοι πολίτες από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα συνεχίζονται, ένας δεύτερος αγώνας δρόμου γίνεται για όσους έχουν μείνει άστεγοι, αφορά στις συνθήκες διαβίωσης και την υγιεινή. Η απελπισία των πολιτών έχει φέρει και λαιλασίες σε φαρμακεία, σούπερ μάρκετ και άλλες επιχειρήσεις, καθώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Διαψεύδει το Ιράν ότι προγραμματίζονται συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ντόχα. Σε απελπιστική κατάσταση η Γαλλία εξαιτίας του καύσωνα. Δεν υπάρχει πλέον χώρο στα νεκροτομεία, καθώς η αύξηση των θανάτων είναι πολύ μεγάλη. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Κόσμος στους 93.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Η εκπομπή είναι προσφορά του Citizen.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πουδιά. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια.

0: σ' αυτό που με κρατά.
1: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, άτετα. Κάθε βράδυ στις 12 μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Alathas εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Calathas, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Calathas, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόλης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Νοφελές Ίδρυμα.
4: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας, υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλονίκη.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κοσμός στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να άγχωσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με έμπεια, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 3210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Όχι άλλο καρβουνό.
4: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
5: Όχι άλλο καρβουνό.
4: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Ζουγάρος, Γιώργος Χανιώτης, Μαρτίδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Κατζάκας, Μάνος Ιωάννου και Παντελής Καναράκης.
3: Όχι άλλο καρβουνό.
4: Παιδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση mo.com. Όχι άλλο καρβουνό.
6: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
7: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο άτομα καρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευή Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσαλτίας.
8: Πού είσαι, φιλενάδα?
9: Στο Γκάντζα.
8: Πάλι.
9: Φιλή, εσύ check-in στο ξενοδοχείο, εγώ check-in στο Γκάντζα. Nescafe Flavors, Hazelnut και Rich Caramel, μόνο 5 και 15. Ariel Scone, 45 μεζούρες, μόνο 9 και 20. Ultra Xabuan, μόνο 2 και 99. Lux Αφρόλουτρο, 500 ml, μόνο 2 και 49.
8: Αχ, πάρε μου και εμένα Nescafe να τα δοκιμάσω.
9: Dav Roll On, 2 και 98. Και Everyday Hyper Dry, 10 τεμάχια, μόνο 1 και 63.
8: Φιλή, μόνο η βαλίτσα σου λείπει.
9: Supermarket Κάντζα,
8: το σίγουρο check-in του καλοκαιριού.
10: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει.

0: Και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ζώων περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπό λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online. Κόσμος στους 93.

Επανελείψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας Μοσχοβολά Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορτούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου Νία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
9: Κόσμος στους 93.

τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Κόσμος.

κάποιον φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό. Ζητούσε τα κορίτσια, δείτε για σκοπό. Κι αυτές άλλο δεν θέλανε.

τοσικάρα τερών τίτα. Αχ, μια σταλιά γέμισαν τα υδρήματα με μπασταρά γατιά.

είστε κάποιος άρχοντας και παρεξηγηθείτε στα όργανα μου μια χαρά χωράει να γράφει.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 90.
1: Από πολύ μικρή, το μόνο που με ενδιέφερε και αυτό που έλεγα στου φίλου μου, ότι όταν θα μεγαλώσω θα γίνω τραγουδίστρια.
2: Τόσο απλά.
1: Βέβαια, υπάρχει σίγουρα έπαιξε ρόλο η οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν ένας σπουδαίος άλτης και τραγουδούσε πολύ καλά τα παραδοσιακά τραγούδια. Κοιμάωσε βέβαια ως τόπος καταγωγής. Με όλη αυτή τη σπουδαία παράδοση έπαιξε ρόλο πολύ σημαντικό. Και όλη η οικογένεια, όλη η οικογένεια.

0: ρυθμός είναι 10.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υπόκονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-58 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τρατώ, βάλε μία απ' όλα.
3: Κόσμος στους 93.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93. Το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικό σου.

είδες στο γκρίζο. Βλέπω στο άστρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα και σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει.

0: Αντώνης Λουτάρος, Γιώργος Χανιώτης, Μαρτίνη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Άδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

0: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
1: Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps.

0: Τα ξαστεριά τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά. Νιόνιος.
1: Κόσμος στους 93.

ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις παροιμίες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολά. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλα. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 90.

Δώσαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα. Παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία Εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος. Ακούμε την καρδιά.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι ματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει εν βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Ξαφνικά στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

γράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

σχέσεις. Ξένα έρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Ρίγιου πάρτι, παλαιστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυτοκίνητα.